0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιλιλ. Δυσιλίλιτι. Σιρο μπιλι σιμπιπτι. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: Ο φοροτεχνικός σύμβουλος της εκπομπής. Καλημέρα στην ανώμορφη παρέα, λέει. Να έχετε μια υπέροχη εκπομπή και μια όμορφη μέρα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Μαζέψεις
0: τώρα
1: πολύ
0: θέματα για να τα πούμε, ξέρεις.
1: Λοιπόν, και αφού διαβάσαμε και τα δικά σας μηνύματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για τη συμμετοχή σας. Πάντα μας δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και πάνω απ' όλα, καλημέρες σας. Ο Τάσος Τασκλανδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Το κορίτσι μας, Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου.
2: Καλημέρα.
0: Γάργαρη φωνή.
2: Εννοείται έτσι.
0: Το δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικό στις 8 θα ακούσετε τώρα.
1: Αμέσως μετά, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναϊς Νέγκα. Να είστε όλοι καλά, υπομονή, λίγη περισσότερη σήμερα στους δρόμους.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρες μας συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη. Στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κομουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλίσεως Κύμη στο ρεύμα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο Γιαλαμία. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έφτασε χθες βράδυ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου έγινε δεκτός από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 12 το μεσημέρι, σε κεντρικό ξενοδοχείο αναμένεται η συνεδρίαση του Στρατηγικού Διαλόγου, ενώ για τις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει δεκτός από τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 7, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός. Άμεση επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή κρίση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική βιομηχανία. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, ανέφερε. Στο Σπλίτ της Κροατίας μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ-ΝΕΑ με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το μεταναστευτικό καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Ως έναν εναλλακτικό πόλο μακράς πνοής και μοναδικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος. Ξεβολέψαμε την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου που σχεδίαζαν εκλογικό περίπατο, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κύριος Τσίπρας. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Στον διεθνή χώρο, 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία κατέκλυσαν τους δρόμους και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των μαθητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση στη

0: Ευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Έφυρο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ιντοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026. Εκεί έξω γίνεται χαμός στους δρόμους. Είναι η μέρα του Ρούμπιο, παιδιά. Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Από χθες έχει φτάσει στην Αθήνα. Για εσάς τώρα σημαίνει ότι να αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν ρυθμίσεις, αποκλεισμοί. Δεν υπάρχει ζήτημα. Από τις 9 η ώρα θα ξεκινήσει το Νταραβέρι εκεί πέρα. Επισκέψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μαξίμου από εδώ, από εκεί. Και ομιλίες, πνίκα. Οπότε μέχρι αύριο το πρωί. Εντάξει, από το βράδυ και μετά προφανώς θα ελαφρώσουν λίγο τα πράγματα, αλλά μέχρι αύριο το πρωί που θα φύγει τα ξημερώματα, νομίζω ότι καλό είναι να μην κανονίσετε τίποτα για το κέντρο της Αθήνας. Τώρα, η 7η Οκτωβρίου έχει και αυτή τη μνήμη της 7ης Οκτωβρίου του 2023, που δεν ήταν απλώς ακόμα μία αιματηρή ημέρα στη μακρά σύγκρουση Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Ήταν το σημείο μηδέν μιας νέας εποχής για τη Μέση Ανατολή. Η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, με μαζικές δολοφονίες αμάχων και εκατοντάδες ομήρους, προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα, αναδιαμόρφωσε τις ισορροπίες στην περιοχή και άνοιξε μέτωπα από τον Λίβανο μέχρι το Ιράν. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία από το 23 μέχρι σήμερα και έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο στο Ιράν, που έχει τις υφέσεις και τις εξάρσεις. Αυτή τη φάση δεν έχουμε επιχειρήσεις πολεμικές, αλλά το ζήτημα είναι τι θα γίνει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια στο τραπέζι. 3 χρόνια μετά λοιπόν η Μέση Ανατολή δεν είναι ίδια. Και το τραγικότερο είναι ότι ούτε οι κοινωνίες που πληρώνουν το τίμημα βλέπουν ακόμη καθαρά πού τελειώνει αυτός ο κύκλος αίματος. Γιατί προφανώς είναι τα συμφέροντα, προφανώς είναι οι πλουτοπαρογικές πηγές, προφανώς είναι η επιβίωση όλων αυτών που μάχονται τους άλλους. Οι μεν θέλουν να εξαφανιστούν οι άλλοι θέλουν να εξαφανιστούν οι μεν, οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος αίματος που δεν τελειώνει ποτέ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, και μέσα σε όλα αυτά είχαμε Λιονέλ Μέση, που έδωσε την τελευταία του παράσταση με την Εθνική Αργεντινή σε μια βραδιά γεμάτη γκολ. Μέση, δάκρυα, συγκίνηση. Είναι το monumental, δηλαδή μνημειώδης, τεράστιος, εξαιρετικός, εξαιρετικά σημαντικός και όλα αυτά. Ήταν το συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο διοργανώθηκε για τον αποχαιρετισμό του Λιονέλ Μέση. Παραλυρούσαν στις κερκίδες 85.000 φίλαθλοι, αποχαιρετούσαν τραγουδώντας. Ο Μέση δεν φεύγει. Και πώς να φύγει αυτός ο άνθρωπος, που για μένα είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, εντάξει, κάθε εποχή έχει τα δικά της κριτήρια, αλλά η διάρκεια του, το παιχνίδι του, τα σκορ που πέτυχε, οι τίτλοι και όλα αυτά, νομίζω ότι τον καθιστούν ως βασιλιά, στο βασιλιά των σπορ, που δεν είναι άλλο από το ποδόσφαιρο.

Λοιπόν, τώρα, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, είμαστε μια χαρά, είμαστε εκλογική, προεκλογική περίοδο, ακόμα και αν δεν έχουν προκηρυχθεί επίσημα οι εκλογές. Και βέβαια έχουμε διάφορα. Εσείς τους συμπονάτε τους εργοδότες ή είστε τίποτα μίζεροι? Εκεί στη Νέα Δημοκρατία, παιδιά, το έχουν σπάσει το κοντέρ. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό που ζούμε δεν είναι πραγματικότητα. Και ότι αυτό που λένε κάποιοι, τέλος πάντων, είναι μιζέρια. Οκ, αυτό θα φανεί στην κάλπη, λοιπόν. Αν όντως είναι ισχύει αυτό που λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και διάφορα στελέχη, ότι ζούμε μια ευημερία, ότι είμαστε μια χαρά, ότι όλο αυτό και σταματήστε πια τις γκρίνιες, είσαστε μίζεροι, θέλετε την καταστροφή και αυτά κτλ. Και μπαίνουν και τα διλήμματα. Ο λογαριασμός στην κάλπη, παιδιά, και θα φανεί ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Από την άλλη, το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλουν μοντέλο Θεσσαλίας για τις καταστροφές της Κρήτης. Δηλαδή, νομίζουν ότι τα πήγανε μια χαρά στη Θεσσαλία και θα πάνε το κάνουν το ίδιο και στην Κρήτη. Τέλος πάντων. Πάντως, βρήκαμε και το πρόβλημα για το στεγαστικό. Φταίει το Συμβούλιο της Επικρατείας που δεν αφήνει να χτιστούν τα πάντα. Τσιμέντο να γίνει, ρε παιδιά, θα χτίσουμε και τελειώνει η ιστορία. Και βέβαια οι πατριώτες έχουν και ευαισθησία στην τσέπη. Ένας ακόμα πατριώτης, ο Καμπούρης, πρόεδρος του Λάος, ήταν εμπλεγμένος μέσα στις απάτες με τον ΕΦΚΑ. Μην σας κάνει εντύπωση, δεν έχει καμία σημασία. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο πορευόμαστε μια χαρά. Και έχουμε και τους influencer, όπου εδώ πέρα διαφήμιζαν παράνομο τζόγο, δηλαδή influencer, μοντέλα, τράπερ και αυτά, προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρύπτο καζίνο. Και τώρα μπαίνουν τα πρόστιμα. Αλλά το χειρότερο είναι ότι αυτούς τους λογαριασμούς τους ακολουθούσαν παιδιά, έτσι. Δηλαδή βάζανε παιδιά και ανήλικα από την πίσω πόρτα σε ηλεκτρονικά καζίνο, φρουτάκια και τα λοιπά. Εντάξει, τους ανακάλυψαν, δεν έχει. Και η πιο αστεία φωτογραφία της ημέρας, τέλος πάντων, είναι ο Φλωρίδης με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας που έχει γίνει viral, παιδιά, στα social media. Είναι ο Φλωρίδης με ένα χαμόγελο έτσι της ευτυχίας. Και είναι με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λίγο παράτερο, έτσι. Τέλος πάντων, το βλέπεις αυτό και λες, ωραία, τι έχει γίνει. Και βέβαια έχουμε και την είδηση ότι μπαίνει στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημίες στα κτίρια. Βέβαια, εδώ τώρα υπάρχει μεγάλη ευθύνη που πρέπει να μας πούν τι ακριβώς έχει γίνει εκεί πέρα, γιατί ταλαιπωρούνται άνθρωποι. Μιλάμε για 14 πολυκατοικίες που έχουν βρεθεί ότι έχουν τα προβλήματα. Οι κάτοικοι λένε ότι είναι παραπάνω πολυκατοικίες. Και εδώ πρέπει να ελεγχθεί και το τι ακριβώς έγινε με τις μελέτες, έτσι. Γιατί κάτι παίζει εδώ πέρα. Κάτι παίζει. Λοιπόν, μετά του καιρού, καλοκαιράκιδες, εδώ εμείς στενούμε πάρτι. Ήλιος, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Μέχρι τους 27 βαθμούς και εκεί βλέπουμε νεφώσεις κάπου τοπικά στην Πελοπόννησο. Αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική. Λίγες θα είναι οι τοπικές νεφώσεις, μην δίνετε σημασία. Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 2-4 μπουφοράκια, 2-4 τα μπουφόρ, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Και λέμε χρόνια πολλά στο Βάχο, στη Βαχία, στον Πολυχρόνη, στην Πολυχρονία, στο Στέργιο και στη Στεριανή. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. Και εντάξει, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι Μάρκο Ρούμπιο, παρακαλώ. Στρατηγικούς διαλόγους, F-35, όπλα, γεωπολιτική, ελληνοτουρκικά, ενεργειακούς σχεδιασμούς. Κοιτάξτε τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, έτσι, στο κατεστημένο το πολιτικό και στο περιβάλλον του Τραμπ. Είναι αυτός και ο Κίσιτζερ, αν δεν κάνω λάθος, από τους υπουργούς εξωτερικών που παράλληλα είναι και σύμβουλος ασφαλείας. Μόνο ο Κίσιτζερ είχε αυτό, και τους δύο τίτλους. Λοιπόν, και μαζί με το Βάντς, που είναι αντιπρόεδρος, είναι οι δύο που θα διεκδικήσουν την επόμενη μέρα του Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό έρχεται εδώ να μιλήσει με την Πνίκα. Έχουν όλοι κόλλημα με την Πνίκα. Από το λύκειο του πολιτισμού πρέπει να πάρουν αυτή τη φλόγα, ρε παιδί μου, της δημοκρατίας. Τώρα τι δημοκρατία έχουν εκεί στο στρατόπεδο του Τραμπ, είναι κάτι άλλο, αλλά δεν έχει σημασία. Ο καθένας το βλέπει όπως αυτός νομίζει. Ο Ρούμπιο έχει κάτι άλλο. Έχει κοινή καταγωγή με τον Μενέντες. Είναι κουβανός κι αυτός. Και έχει ανδρωθεί στην λογική Μενέντες. Είναι απέναντι στην Τουρκία. Δεν θέλει να πάρουν F-35 κτλ. Έδινε κι αυτός μάχες για τους αποκλεισμούς και τις κυρώσεις. Από μένα να δούμε τι θα κάνει τώρα. Και βέβαια, δεν ξέρω, εγώ δεν περιμένω και πάρα πολλά πράγματα. Στο να αλλάξει δηλαδή η αντιμετώπιση των ΗΠΑ απέναντι στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ναι, μεν έχουμε συμμαχίες, ναι, μεν έχουμε αυτό, στρατηγικό βάθος, ναι, μεν τους δίνουμε χώρους, τους εξυπηρετούμε στο αμερικάνικο LNG, κεντρικούς κάθε τους άξονες κτλ. Είμαστε καλοί σύμμαχοι, έχουμε και τη Σούδα, μην το ξεχνάτε αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν θα σπάσει αυτό το ουδέτερο. Γιατί η αμερικανική εξωτερική πολιτική
χαρακτηρίζεται από την ουδετερότητα απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία. Έτσι, αυτό. Δηλαδή, απειλούν, φωνάζουν και αυτά και τα λοιπά, προκαλούν στο πεδίο οι Τούρκοι, σου λέει βρείτε τα. Το βρείτε τα δεν ξέρω, όταν ο άλλος απειλεί και προκαλεί. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πει κάτι. Τώρα μπορεί να μείνει σε επίπεδο ρητορικής κάτι, να αφήσει ένα υπονοούμενο, να το μεταφράσουμε εμείς, να το πάρουμε δημοσιογράφοι. Να ορίστε μήνυμα στην Τουρκία και αυτά και εκείνο. Το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Εμείς αγοράζουμε όπλα, τους δίνουμε χώρο. Αυτός προφανώς είναι Αμερικανός, έτσι, υπουργός εξωτερικών. Τα συμφέροντα των ΗΠΑ εξυπηρετεί και όσο εμείς εξυπηρετούμε και τα συμφέροντα των ΗΠΑ, είμαστε μια χαρά σύμμαχοι. Τελεία και παύλα, μέχρι εκεί. Θα πάρουμε και F-35, τα πληρώνουμε, παιδιά, όπως τα πληρώναμε και στον Μακρόν, 10 δισεκατομμυριάκια το πακέτο, και πήγε μετά, αφού ολοκλήρωσε τον κύκλο αυτό και μας έλεγε εδώ μαζί σας είμαι, έκανε και μια αμυντική συμφωνία με τον Ερντογάν για να πουλήσει και εκεί οπλάκια. Καταλάβετε πώς γίνεται η δουλίτσα. Για να μην έχουμε αυταπάτες, ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Οκ, εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, και καλό είναι αυτό, τις συμμαχίες μας. Αλλά ποτέ οι σύμμαχοι στη στραβή δεν βρέθηκαν δίπλα στην Ελλάδα. Να το ξέρετε. Η Ελλάδα βρέθηκε δίπλα στους συμμάχους, αλλά οι σύμμαχοι όταν γίνανε οι στραβές, κοιτάγαν κάπου αλλού. Από μικρασιατική καταστροφή, κυπριακή τραγωδία, παιχνίδια που παίζει η Τουρκία στο Αιγαίο, Ήμια. Δηλαδή, οκ, καλή είναι η φίλη μας και μετά θα μας πούνε, πείτε και ένα ευχαριστώ που δεν σας καταστρέψαν οι Τούρκοι εντελώς. Κάπως έτσι σχηματικά το λέω, όπως το είπε τότε ο Κώστας Σιμίτης. Ευχαριστούμε τους Αμερικανούς, γιατί να τους ευχαριστήσουμε, όπου κάναν τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Όχι οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι, αλλά οι Αμερικανοί δεν κάναν κάτι άλλο. Έτσι, για να ξέρουμε, ρε παιδιά, να μην μπερδευόμαστε, δηλαδή, να μην δημιουργούμε ζητήματα χωρίς λόγο. Από την άλλη, βέβαια, σαφέστατα δεν θα αγνοήσει κανένας ότι έχει αναβαθμιστεί η Ελλάδα γεωπολιτικά. Με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, σίγουρα έχουμε ένα ρόλο στην περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως περιμένουμε να δούμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών τι δίνει και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα στο LNG θα γίνουμε εμείς, ας πούμε, εδώ θα δώσουμε το δρόμο να πάει το LNG να το προωθήσουμε. Θα τιμολογηθούμε χαμηλότερα, ας πούμε, θα πάρουμε κάποιο μπόνους σε αυτό το πράγμα. Λέω εγώ τώρα, τι ρωτάς και εσύ. Όπως επίσης στο θέμα των απειλών και στο καλώδιο, αφού είναι αμερικανικό project, μάλλον το θέλουν και οι Αμερικανοί, και να πω και κάτι άλλο για το Ρούμπιο. Είναι στο λόμπι των Εβραίων ο Ρούμπιο, επομένως σε σχέση με τις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, πατάει αυτή τη στιγμή στα ισραηλινά συμφέροντα, που εμείς έχουμε πολύ καλή σχέση στρατηγική. Συμμαχία που σημαίνει ότι εδώ η πλάστικα κέρνει υπέρ μας σε αυτή τη φάση, έτσι. Λοιπόν, άρα εδώ ο Ρούμπιο θα πει για το καλώδιο, θα πει μην τολμήσετε να βγείτε όξο και να απειλείτε τους Έλληνες. Για τα ενεργειακά που έρχονται οι αμερικανικές κολοσσοί, αυτή η αμερικανική κολοσσοί τέλος πάντων, που θα εξορίξουν αυτά τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια, θα στείλουν μήνυμα στους Τούρκους, σταματήστε, καθίστε στον πάγκο σας. Περιμένουμε να δούμε. Εγώ δεν έχω πολύ έτσι μεγάλη ελπίδα για να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά απομένει, μπορεί να μας εκπλήξει ευχάριστα ο Ρούμπιο. Περιμένουμε τις συναντήσεις και τα μηνύματα που θα δώσει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ηχών είναι ο Ρέστης Παπάς, Αγγελική Λάζου, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, συνδυναμόσχου στη ροή της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και στα θέματα της ημέρας τα οποία ασχολούμαστε, όχι εμείς, οι τηλεοπτικές εκπομπές, τα πρωινάδικα κτλ. Είναι Μαζονάκης. Παιδιά, έχει πέρασει ένας μήνας. Τον άνθρωπο δεν τον έχουμε αφήσει να ησυχάσει. Δεν τον έχουμε αφήσει να ησυχάσει. Βγαίνουν πράγματα τα οποία είναι τα ίδια περίπου, ανακυκλώνονται. Τι έκανε, τι δεν έκανε. Οι κατηγορούμενοι αυτοί, πώς γίνανε οι συναλλαγές. Τα έχουμε βγάλει όλα φορά παρτίδα, παιδιά. Κάνει νούμερα προφανώς το θέμα. Τώρα όμως σκατζάρανε το θέμα και είναι Βύση Καρβέλας, παιδιά. Το αιώνιο αγαπημένο ζευγάρι, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν μαζί στην προσωπική του σχέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ήταν αγαπημένοι, το διαφήμιζαν αυτά, τι καλές σχέσεις και αυτά. Αλλά τώρα 200-300 χιλιάρικα τους χώρισαν. Ή τέλος πάντων έβγαλε μια ανακοίνωση ο Καρβέλας χθες και είπε ότι εμένα δεν είναι, μην βγάζετε διαρροές. Χρεώσεις στο περιβάλλον της Βύση, ότι βγάλανε ότι διεκδικεί 200-300 χιλιάρικα για να τον υποβαθμίσουν, ρε παιδί μου, ότι όχι, λέει, εγώ δεν τα έκανα για τα λεφτά, αλλά για όλο αυτό που βλέπω και την υποτίμηση του έργου μου. Του κόψανε, λέει, και τις VIP προσκλήσεις, γιατί τέλος πάντων αυτός δεν συμφωνούσε με τον τρόπο που γίνονται οι συναυλίες και αυτά, δεν θέλει, έχει μια άλλη κουλτούρα. Και να που τώρα έγιναν, πώς το λένε, πρωτοσέλιδο, στα μανταλάκια η Βύση και ο Καρβέλας, παιδιά. Να ασχολούμαστε με κάτι, έτσι, να έχει το πόπολο να ασχολείται με κάτι. Γιατί τώρα τι ασχοληθούμε με το στεγαστικό, με τα θέματα της κυκλοφορίας, την ακρίβεια, γιατί είχε πέσει πολύ ιστορία με το πρατήριο και τις τιμές. Οι τιμές δεν έχουν πέσει, παιδιά, έτσι, μη σας... Νομίζω εσείς το βλέπετε γιατί πηγαίνετε και πληρώνετε. Αλλά δεν θα το δείτε στα κανάλια, γιατί εδώ τώρα έχουμε Μαζονάκι, έχουμε Καρβέλα Βύση. Θα πάμε έτσι και νομίζω ότι όλα τα άλλα ζητήματα με σφουγγάρι σβήνουνε. Δεν ξέρω αν γίνεται κάτι και με την τσέπη, αν το σφουγγάρι λειτουργεί και στην τσέπη. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalytes.gr.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ.
6: Οκ, τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Ξεκινά το πρώτο παιχνίδι λογικής. Εδώ που οι γνώσεις δεν θα σας φανούν χρήσιμες, γιατί η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας. Σήμερα μαζί μας, κυριολεκτικά, 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα.
10: Το κλαμπ του 1%. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντώνη, στην Μαριάννα, από τα μηνύματα μου στέλνετε στα προσωπικά μου social media για την εκπομπή, την καλημέρα σας. Η Όλγα μου λέει καλημέρα, εύχομαι καλή γλυκιά Τετάρτη. Ο Βαρκάρης τον Αχαίροντα, σκέψε ομορφόπεδο να υποχρεώσουν τους αγρότες να πάρουν ηλεκτρικά τρακτέρια. Και ο Πάτροκλος μου λέει, Βανς Ρούμπιο, πες μου ποιος είναι ο φίλος σου, να σου πω ποιος είσαι. Γεια σου Νίκο, γεια σου Πάτροκλε. Ο Νίκος μου λέει, κανονικά θα πρέπει να κάνουν, όσοι πάνε στην Πνίκα να μιλήσουν, να έχουν έξτρα χρέωση. Καλή ιδέα. Να βάλουμε ένα εισιτήριο, ρε παιδί μου, για όλους αυτούς. Και όσο πιο επιφανής πολιτική είναι, τέλος πάντων, του παγκόσμιου συστήματος, να πληρώνουν κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αν κρίνει κανείς από όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή, οι εκλογές πρέπει να είναι την άλλη Κυριακή, έτσι. Ο Σαμαράς περιγράφει παιδιά παρακμή. Ανακάλυψε ο Σαμαράς παρακμή. Και ξέρετε, εμένα μου τη δίνουν οι πολιτικοί, οι οποίοι όταν φεύγουν από την καρέκλα της εξουσίας, ανακαλύπτουν ότι όλα είναι μαύρα. Γιατί, ρε παιδί μου, okay, είχες εσύ τη δυνατότητα να αλλάξεις και την πορεία και τον ρόλο της ιστορίας. Αυτός δεν έκανε λάθη όμως, αλλά πάντα ήταν υπέρ της πατρίδος και τα έκανε για τη χώρα. Ενώ οι άλλοι είναι προδότες. Δεν καταλαβαίνω το νόημα του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, βγήκε χθες στους διαλόγους ένα συμπόσιο που κάνει διαλόγου το Βήμα και τα περιέγραψε όλα μαύρα, ότι είναι, τελικά το περιέγραψε ότι είναι ο μοναδικός πατριώτης σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Ο Τσίπρας λέει ότι ήδη χάλασε τον εκλογικό περίπατο του Μητσοτάκη. Βέβαια, εγώ δεν είδα τον Μητσοτάκη να εδρώνει από την παρουσία του Τσίπρα, δηλαδή δεν έχασε κανένα ποσοστό ο Μητσοτάκης, σαν κέρδισε καμιά-δυο μοναδούλες από εκεί που ήταν. Μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά δεν του κάνει καμιά ζημιά. Το άλλο με τον Τωτό, κύριε Αλέξη, το ξέρετε. Ο Ανδρουλάκης κάνει διεύρυνση, μαζεύει από εδώ από εκεί, προσπαθεί τέλος πάντων να κερδίσει τον Τσίπρα, γιατί για να κερδίσει τον Μητσοτάκη θέλει ακόμα πολλά ψωμιά. Και προσπαθούν να δικαιολογήσουν εκεί στο Πασόκ τον Σάντσεθ. Πώς την πατάνε έτσι, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει δηλαδή να πάνε. Γιατί μας λένε οι Πασόκοι τώρα, ούτε λίγο το πολύ, ότι ο Σάντσεθ πληρώνει τη στεγαστική κρίση και τις πολιτικές του προηγούμενου. Δηλαδή, πού πήγε, ρε παιδιά, πίσω. Δηλαδή, είναι το γνωστό. Αυτό που λένε οι πολιτικοί όταν έρχονται στην εξουσία και έχουν υποσχεθεί διάφορα στην αντιπολίτευση, παραλάβαμε καμένη γη. Δηλαδή, στην ίδια λογική, όταν και εφόσον δημιουργηθεί κυβέρνηση και θα είναι μέσα το Πασόκ ή άλλα κόμματα, θα πούνε: α, παραλάβαμε καμένη γη, άρα κάντε υπομονή για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Δεν μας τα λέτε καλά, παιδιά. Και η Νέα Δημοκρατία, βέβαια, μετά τα γενέθλια, προσπαθεί να συσπυρώσει, αρκεί να δείτε τη φωτογραφία στη Δημοκρατία σήμερα, αλλά και στο social media, όπου είναι ο Φλωρίδης και κρατάει τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Παιδιά, τα ζούμε και αυτά, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή και η πολιτική. Και δεν ξέρω τώρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Επίσης, σήμερα υπάρχει μια πολύ σοβαρή υπόθεση για χιλιάδες συνταξιούχους, όπου θα δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάνω από 400-500.000 συνταξιούχους και είναι το θέμα της φοράς αλληλεγγύης. Θα κριθεί, ρε παιδί μου, πώς ακριβώς καταλογίζεται από την Ολομέλεια του Ελεκτρικού Συνεδρίου και είναι μια πιλωτική δίκη. Πώς υπολογίζεται? Το κρίσιμο σημείο είναι αν η εισφορά πρέπει να υπολογίζεται όπως σήμερα, πάνω στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όταν ξεπερνά συγκεκριμένα όρια ή με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή να μπαίνει στο υπόλοιπο, γιατί μέχρι ενός ποσού δεν μπαίνει. Αυτοί που παίρνουν παραπάνω σύνταξη πληρώνονται στο σύνολο του ποσού. Γιατί να γίνεται? Πώς γίνεται δηλαδή να μιλάμε για αύξηση συντάξεων και την ίδια στιγμή χιλιάδες συνταξιούχοι να βλέπουν μέρος της αύξησης να επιστρέψει στο κράτος από την άλλη πόρτα? Εδώ είναι η συζήτηση μεγάλη. Και βέβαια να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου για να δούμε με τι καταπιάνεται ο τύπος σήμερα. Η απογευματή λέει: άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμος Κούπα από Πιερακά και 18 μηνύσεις influencer, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια. Πρόστιμα ως 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. Θα το πατάξουμε γι' αυτό, παιδιά. Δημοκρατία είναι αυτό που σας έλεγα, που γίνει viral στα social media πρώτα, έτσι, από χθες. Λοιπόν, ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Να, ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη. Καλά, δεν ήταν μόνο ο Φλωρίδης, παιδιά. Εντάξει, οκ. Okay. Τέλος πάντων, δεν είναι και η μοναδική παράταξη κόμμα που έχει κάνει μεταγραφές, για να μην τρελαινόμαστε, γιατί συμβαίνουν και αυτά πολλές φορές. Λοιπόν, η εστία διαψεύδει με επιστολή της στην καθημερινή διαρροή κυβερνητικών πηγών. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα, λέει. Με την επιστολή αυτή, η Καθημερινή λέει στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές, το στοίχημα της αναχρωματοδότησης του φθηνού χρέους με ακριβό. Και βέβαια φωτιές στους δρόμους και τις αγορές της Γαλλίας. Γίνεται χαμός στη Γαλλία με τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Ο Τραμπ το βρήκε ότι είναι επίθεση του Ισλάμ. Έτσι, αυτό λέει ο Τραμπ. Η εφημερίδα των συντακτών λέει ότι λεφτά υπάρχουν μόνο για τους εξοπλισμούς. Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στον απόϊχο της απειλής στην Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός ΙΠΕΚ. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξουν ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Να πάρουμε και από αυτούς δηλαδή. Παιδιά, τώρα το θέμα των οπλικών συστημάτων είναι μεγάλη κουβέντα. Ελεύθερος τύπος, τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Και στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Παιδιά, είναι το θέμα σας, λέω εγώ τώρα. Τι συζητάμε. Και έχουμε επίσης τα νέα που έχουν πρώτο θέμα το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί το ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα Δεκεμβρίου το διάταγμα για το πάρκο του Ιουνίου. Ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτεμπορική σενάρια σοκ για το πετρελαίο και το 2027. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει στο σοκ. Και ο ριζοσπάστης, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια, οι επικίνδυνες συμφωνίες του χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο χθες. Που οργάνωσε το ΚΚΕ. Κόντρα. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπίες. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει ίδρυση κόμματος. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα σας. Αν ήξερε πόσο θα πούλαγε ο Μαζονάκης με τα θάνατο, δηλαδή. Ο Νίκος μου λέει: Νίκος είναι ο παδέ. Πολύ σημαντικός ο καθένας αγωγός για την πατρίδα μας. Μακάρι. Μας έγινε συνήθεια το 2-20 της Αμόλυδης. Άντε και ψηλότερα. Άντε και ψηλότερα. Σπύρος μου λέει: καλημέρα. Μου θυμίζει το Τσοπανόσκυλο που φυλάει τα πρόβατα του Τσοπάνη για ένα ξεροκόμματο. Γεια σου, Σπύρο. Είσαι πάρα πολύ ωραίος και παραβολικός. Ωραίος, Σπύρο. Σπύρο, εσύ πιανού Τσοπανόσκυλο είσαι. Παίρνεις, πόσα παίρνεις, 50 λεπτά πληρώνεσαι για να στέλνεις τα μηνυματάκια, δεν ξέρω, για πες μου. Εμείς δεν παίρνουμε, κανένα 10-20 λεπτά την ώρα παίρνουμε, δεν χρεώνουμε πολύ, καταλάβες. Εσύ πόσα χρεώνεις όμως, γιατί για να έχεις τέτοια πρεμούρα κάθε πρωί και να στέλνεις το μηνυματάκι σου, τα στέλνεις και σε άλλα ραδιόφωνα από ό,τι κατάλαβα και έχω μάθει. Λοιπόν, Dim Gas, καλημέρα σας, Τετάρτη, έχουμε λαϊκή στο... Πού? Δεν έχουμε συγκοινωνία στη Χαμολιά, 4 ώρες ποδόσφαιρο. Dim, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημά σου εκεί στη Χαμολιά. Πάμε τώρα όμως να δούμε λίγο τα ζητήματα και της εξωτερικής πολιτικής. Κοντά μας ο κύριος Άγγελος Συρίγος, είναι κοντά μας. Ναι, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα.
11: Και βουλευτή στην Αλφα Αθηνών.
0: Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό.
11: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Καλή
11: σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Καλημέρα, και έγινε και ένα σεισμό στην Κάσο. Πρωί. Δεν ξέρω, εσείς προκαλέσατε ένα πολιτικό σεισμό με τη δήλωση για την Κάσο. Αν και βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είπατε την αλήθεια εσείς. Γιατί και εγώ έχω μιλήσει.
11: Δηλαδή, έγινε πράγματι σεισμό στην Κάσο.
0: Ναι, έγινε το πρωί.
11: Μάλιστα, δυνατός.
0: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει ανησυχία. Μικρός ήταν, μικρός. Απλώς λέω τώρα, καταλάβατε τι γίνεται. Δεν το προκαλέσατε εσείς. Πάντως τη δήλωσή σας, εγώ την έχω επιβεβαιώσει και από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας μου έχει δώσει συνέντευξη και έχει πει ότι υπήρξε εκεί η εμπλοκή με τους Τούρκους και το κρατήσαμε πίσω το θέμα. Έτσι.
11: Το λέτε πολύ ωραία. Το θέμα είναι πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία και φαίνεται ότι έχει μπει σε μια διαδικασία να ολοκληρωθεί. Γιατί για μένα το ζήτημα είναι να φτάσει στο στόχο σου. Εάν για να φτάσει στο στόχο σου είναι σαν να λες θα διασχίσω την Αθήνα. Άμα λες για να διασχίσω την Αθήνα θα πηγαίνω μόνο μπροστά, δεν θα κάνω ούτε όπισθεν, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, δεν θα φτάσεις. πρέπει να φτάσει στο
0: πιστεύετε
11: στόχο.
0: Πιστεύετε ότι τώρα έχουν οριμάσει συνθήκες ώστε να προχωρήσει αυτό το έργο?
11: Έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν, είχαν δημιουργηθεί από τη δική μας πλευρά. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται και έχουμε λάβει όλα τα μέτρα.
0: Μάλιστα. Τώρα...
11: Δηλαδή έχουμε όλα τα σενάρια μπροστά μας, τα ξέρουμε και είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο.
0: Η Τουρκία θα είναι επιθετική, πώς αξιολογείται την κατάσταση, με όλους τους παράγοντες, συμμαχίες, Γάλλους, όλο αυτό το... η
11: πολύ
0: εικόνα που υπάρχει.
11: Να ξέρει. Υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές κατά καιρούς της Τουρκίας. Αν θα δώσω ένα παράδειγμα, στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Η Κύπρος έχει χωρίσει τεμάχια νοτίως του νησιού. Στο τεμάχιο 5 έχει κάνει 6 παράνομες γεωτρήσεις, εκ των οποίων 4 μέσα σε αυτά τα τεμάχια. Υπάρχει ένα τεμάχιο, το τεμάχιο 5, το οποίο επίσης το διεκδικεί. Εκεί είναι η Exxon Mobil, η αμερικανική εταιρεία. Η Τουρκία ούτε από μακριά σε αυτό το τεμάχιο. Το διεκδικεί, αλλά δεν έχει τολμήσει να περάσει ποτέ από εκεί πέρα. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Λοιπόν, θα το δούμε, θα το διαπιστώσουμε σύντομα, πιστεύω.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Τώρα, Ρούμπιο, ακούμε διάφορα. Από τη μία πλευρά, όλο αυτό το ότι αναβαθμίζεται η Ελλάδα, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία, περιμένουμε να στείλει και μηνύματα στην Τουρκία, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
11: Για το μήνυμα στην Τουρκία δεν θεωρώ, δεν το πιστεύω.
0: Γιατί έτσι αλλιώς η εξωτερική πολιτική της των ΗΠΑ είναι μια ουδετερότητα, έτσι δεν είναι, απέναντι στις δύο χώρες.
11: Ακριβώς, δεν έχει λόγο η Αμερική. Η Αμερική θέλει να υπάρχει ησυχία και να κάνει τις δουλειές της. Δεν θέλει να υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Όποτε έχει παρέμβει τα τελευταία πολλά χρόνια είναι ακριβώς για να πάψουν οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σε αυτή τη λογική λοιπόν κινείται και τώρα, δεν πρόκειται να αλλάξει ξαφνικά.
0: Άρα τι κερδίζουμε εμείς πρακτικά τώρα από αυτή την επίσκεψη και την αναβάθμιση των σχέσεων? Γιατί εντάξει, έχουν αναβαθμιστεί οι σχέσεις και λόγω των γεγονότων στην περιοχή, και βλέπουμε και με τους αμυντικούς εξοπλισμούς ότι η χώρα μας έχει πια και αμυντικά και στρατιωτικά εργαλεία που μπορεί να είναι χρήσιμα για τους συμμάχους, έτσι.
11: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα συζητηθεί είναι αυτό που μόλις αναφέρατε, είναι τα θέματα αμυντικής συνεργασίας και η απόκτηση όπλων τα οποία θα δίνουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δυνατότητες που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πάρουμε το F-35. Το F-35 είναι ένα αεροσκάφος το οποίο μπορεί να έχει δυνατότητες Α, αλλά μπορεί να έχει και δυνατότητες Β, ανάλογα με το τι όπλο έχει πάνω. Θα συζητήσουμε να πάρουμε όσο πιο προηγμένα όπλα γίνεται. Το δεύτερο σημείο είναι η ενέργεια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ενεργειακά σχήματα τα οποία ενδιαφέρουν την Αμερική. Ένα είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος, ο οποίος θα διασυνδέσει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, αλλά και την κεντρική Ευρώπη σε βάθος χρόνου με το λιμάνι της Αλεξάνδρου Πόλεως. Και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ευρύτερα, ο κάθετος διάδρομος να αναπτυχθεί και πέραν των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, και σε οδικές και σε σιδηροδρομικές διασυνδέσεις. Άρα είναι κάτι που έχει γεωστρατηγική σημασία. Και το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που θα συμβεί με την Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης. Το τρίτο θέμα είναι η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό κατά τη γνώμη μου παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα άλλα δύο, διότι αυτό είναι κάτι δυναμικό. Σήμερα είναι η 7η Οκτωβρίου, η μέρα της τρομοκρατικής επιθέσεως της, η επέτειος της τρομοκρατικής επιθέσεως της Χαμάς. 3 χρόνια μετά το Ισραήλ έχει πετύχει πολλές τακτικές νίκες. Δεν υπάρχει όμως στρατηγικός νικητής όλη αυτή την ιστορία. Το θέμα της ασφάλειας είναι ανοιχτό πάνω στο τραπέζι και εδώ είναι ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντας σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα σε σχέση με τους Αμερικανούς, οι οποίοι αποσύρουν ή επαναξιολογούν την παρουσία τους στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε μία από τις μεγαλύτερες βάσεις σε Σούδα, που επιχειρησιακά, γεωπολιτικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Βλέπουμε στην Βρετανία τι γίνεται με τη βάση με τα βομβαρδιστικά, όπου απειλήθηκαν από Ιρανούς σύμφωνα με τους Αμερικάνους. Επομένως.
11: Εκεί είναι κάτι χαοτικό, δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, κανείς δεν έχει καταλάβει, να σου πω. Ούτε οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί είναι λίγο πιο μετρημένοι, οι Αμερικανοί όμως το παίζουν το σενάριο full, έτσι. Εδώ όμως τώρα, μήπως εμπλακεί η Σούδα, ζητηθεί από τους Αμερικανούς σε περίπτωση που μετά τις ενδιάμεσες εκλογές δεν λυθεί το θέμα με τη διπλωματία και πάμε σε ένα νέο γύρο βομβαρδισμών και πολεμικών επιχειρήσεων, υπάρχει το ενδεχόμενο να μας ζητήσουν πιο ενεργή παρουσία σε αυτό το κομμάτι?
11: οι Αμερικανοί έχουν παρουσία στη Σούδα. Άμεση παρουσία δεν έχουν. Mm-hmm. Άμεση παρουσία δεν έχουν. Και υπάρχουν οι σχετικές συμφωνίες οι οποίες ορίζουν ότι η Σούδα είναι μια υποστηρικτική βάση, δεν ξεκινούν από εδώ.
0: Ναι. Δεν είναι επιχειρησιακή, δεν χρησιμοποιούν για επιχειρησιακούς λόγους.
11: Δεν είναι επιχειρησιακή, είναι υποστηρικτική βάση, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Αλλά νομίζω ότι εκείνο που, κοιτάξτε, σε μια εποχή αστάθειας το να έχεις ένα σημείο σταθερό είναι πολύ βασικό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ενεργητικός παράγοντας σταθερότητας. Θα σας δώσω τρία παραδείγματα. Κύπρος. Θα μου πείτε αυτονόητο. Πήγαμε και προσφέραμε σταθερότητα και ασφάλεια στο νησί. Αυτονόητο είναι Έλληνες που μένουν στο νησί. Δεν ήταν όμως εξίσου αυτονόητο ότι θα πηγαίναμε στη Βουλγαρία και θα την καλύπταμε αμυντικά. Δεν είναι αυτονόητο ότι βρισκόμαστε στη Σαουδική Αραβία και καλύπτουμε ένα μέρος της χώρας αντιπυραυλικά. Δεν ήταν αυτονόητο ότι θα προσφέραμε στρατιωτική βοήθεια σε Κατάρ και Εμιράτα. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Που σε κάνουν γεωπολιτικό παίκτη, που σε βάζουν να μπορείς να συζητήσεις με τον άλλον. Διότι ισχύει αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, υπάρχει κίνδυνος να είσαι το μενού στη μέση του τραπέζι.
0: Σωστά. Σε σχέση με τα ενεργητικά τώρα, ποια είναι η δική σας πρόβλεψη? Εδώ ακούγονται πάρα πολλά σενάρια. Από το να φτάσουμε μέχρι ακόμα και ένα θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους. Τι ενοχλεί περισσότερο την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα?
11: Η Τουρκία αισθάνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι ένα κράτος που πρέπει να ξαναγυρίσει, να ξαναποκτήσει την παλιά έγκλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι σαφές αυτό. Και κινείται με αντίστοιχη λογική. Έψαξα να βρω τις τελευταίες μέρες διεθνή παραδείγματα στα οποία να υπάρχει στρατιωτική ένταση γύρω από ποντίσεις καλωδίων. Δεν υπάρχει.
0: Σωστό είναι.
11: Κοίταξα στην θάλασσα, τη νότια Σινική θάλασσα, όπου εκεί πέρα υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν φασαρίες μεταξύ των γειτονικών κρατών, κατηγορούν την Κίνα για αυτοκρατορικές αντιλήψεις κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει κανένα επεισόδιο με πόντιση καλωδίου. Γιατί, διότι θεωρείται αυτονόητο ότι η πόντιση καλωδίου δεν επηρεάζει τίποτα.
0: Ακριβώς.
11: Εδώ πέρα η Τουρκία έστειλε 5 πολεμικά στην Κάσο. Έχει δημιουργήσει γύρω από αυτό το θέμα μια πολύ μεγάλη ένταση. Θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να περάσει τις αντιλήψεις της και θα υποχρεώσει την Ελλάδα να καμφθεί. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε μια προσωπική μου άποψη. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει στο τέλος της ημέρας να κάνει θερμό επεισόδιο. Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ κάτι παρόμοιο. Προσπαθεί με την ένταση να τρομάξει. Αλλά όλα αυτά διαπιστώνουν στο πεδίο.
0: Σωστά.
11: Θυμηθείτε το επεισόδιο με το Roots Race. Όταν συγκρούστηκε το ελληνικό με το τουρκικό πολεμικό, περιμέναμε ότι θα υπάρχει μια αντίδραση από πλευράς Τουρκίας. Το τουρκικό πολεμικό ήσυχα-ήσυχα απομακρύνθηκε.
0: Ναι, έκλεισε εκεί. Σωστό είναι αυτό. Κύριε Συρίγκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα για σας που σας ενδιαφέρουν.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
15: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά. Μαύρο Μιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
16: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ξέρεις τι έκανα, μόλις μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και έχουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Μου στέλνετε τα μηνύματα για τις... για τα ζητήματα της καθημερινότητας και την ακρίβεια. Να συνομιλήσουμε όμως τώρα με τον κύριο Χάρη Καστανίδη, πρώην υπουργό, πολιτικά άστεγο. Κύριε Καστανίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα.
2: Εξακολουθώ να παραμένω ένας μοναχικός περιπατητής στα μονοπάτια της πολιτικής.
1: Ξέρετε, αυτό το συναντώ σε πολλές συζητήσεις, ότι υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος νιώθει πολιτικά άστεγος. Δηλαδή, δεν έχει. Δεν βρίσκει μια διέξοδο. Δηλαδή, πού θα ψηφίσει, θα ψηφίσει.
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι δεν παρετούμε. Όταν έκανε τις διάφορες κινήσεις του, τις οποίες χαρακτήρισα απρεπείς απέναντί μου ο κύριος Ανδρουλάκης, όχι όταν πήρε μόνο την έδρα της Θεσσαλονίκης, αλλά και όταν αργότερα ο γραμματέας οργανωτικού απειλούσε οργανώσεις να μην με καλούν για ομιλητή, ή όταν αργότερα εισηγήθηκε μαζί με την ομάδα του τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην ιστορία των κομμάτων. Από ανεξαρτησίας ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα ποτέ δεν υπήρξε αλλαγή και τροποποίηση του καταστατικού ενός κόμματος για να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος από τα ψηφοδέλτια. Αυτό ήταν που έκανε και τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Παρετήθηκα, είπα, δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το υπηρέτησα 50 χρόνια, αλλά από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τυπικά λοιπόν εξακολουθώ να παραμένω, όπως σας είπα, περιπατητής στα μονοπάτια της πολιτικής μοναχικός.
1: Βλέπετε ότι υπάρχει ένα διέξοδο στο πολιτικό σύστημα, γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε τι συμβαίνει έξω στην κοινωνία, βλέπουμε τα ποιοτικά στοιχεία. Ο κόσμος σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Έχει προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται σύμφωνα με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Είναι τα θέματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, το δημογραφικό. Αλλά εδώ έχουμε Νέα Δημοκρατία που είναι μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά και ακόμα από τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πιο πίσω το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάτι τσιμπάει το τελευταίο διάστημα, αλλά γίνεται ένα συναγωνισμό του δεύτερου τρίτου, όχι για μια πολιτική ανατροπή. Πώς το βλέπετε λοιπόν το πολιτικό σύστημα έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα και με τα δημοσκοπικά ευρήματα?
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχω πολλές φορές μιλήσει τα πολλά τελευταία χρόνια για την ανάγκη της συνεννόησης των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιστική πρόταση διακυβέρνησης από τις προοδευτικές δυνάμεις. Το λέω αυτό γιατί είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, όχι εξαιτίας των δημοσκοπήσεων το συμπέρασμά μου, αλλά εξαιτίας της απλής καθημερινής παρατήρησης στις συναντήσεις με τον κόσμο, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνών θέλει η κυβέρνηση να αποχωρήσει. Θέλει να αλλάξει την διακυβέρνηση της χώρας, θέλει να έχει άλλον κυβερνήτη. Αυτό θα ήταν εύκολο ως λύση εάν, όπως συνέβαινε παλαιά, είχαμε έναν ισχυρό δικομματισμό που εξέφραζε και τον συντηρητικό, έναν δικομματισμό που εξέφραζε και τη συντηρητική πλευρά αλλά και την προοδευτική πλευρά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Τώρα στον προοδευτικό χώρο υπάρχει ένας κατακερματισμός και μικρές εκλογικές επιδόσεις. Άρα λοιπόν, όταν λείπει ο ισχυρός εναλλακτικός δημοκρατικός πόλος, αυτό που πρέπει να γίνει από όλες τις ηγεσίες των προοδευτικών κομμάτων, οι οποίες πρέπει να αρθούν στο ύψος της εθνικής και δημοκρατικής τους ευθύνης, είναι να συνεννοηθούν και να δημιουργηθεί μια οδός, μια διέξοδος προς το φως. Ιδάλλως υπάρχει κίνδυνος εάν ο κόσμος από τη μια θέλει να διώξει την κυβέρνηση και από την άλλη αισθάνεται απεγνωσμένος γιατί δεν μπορεί να κουμπίσει σε μια ισχυρή αντιπολιτευτική δύναμη, υπάρχει ο κίνδυνος να έχει μια ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά, και το ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά μπορεί να κρύβει κινδύνους. Από την αύξηση σε δραματικούς αριθμούς των ποσοστών της αποχής, που ελπίζω, κάνω προσευχή να μην συμβεί, μέχρι την άνοδο της ακροδεξιάς ή συνθήκες πολιτικού χάους. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν επαρκείς διάβλοι επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ελπίζω και πιστεύω ότι ίσως υποκρίσιμες πολιτικές συνθήκες μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών, εγώ θα ήθελα να είναι πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών.
1: Άρα εκτιμάτε ότι...
2: έστω μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών να υπάρξει μια τέτοια απάντηση.
1: Όταν θα βγει το αποτέλεσμα. Είστε έμπειρος. Έχετε περάσει μια διαδρομή με πολιτικές ηγεσίες που πραγματικά άφησαν το αποτύπωμά τους στην πολιτική ιστορία της χώρας. Από Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Καραμαλή και όλα αυτά. Τι λείπει σήμερα, το περιγράψατε, για τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Τι λείπει σήμερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέλουν να νικήσουν το Μητσοτάκη και το λένε, έτσι. Ναι, εμείς θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι λείπει λοιπόν τόσο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όσο και του Ανδρουλάκη στο Πασόκ, ώστε να συσπυρώσουν αυτό τον κόσμο που λέει να φύγει αυτή η κυβέρνηση?
2: Κοιτάξτε, λείπουν τρία πράγματα τα οποία είναι δυσέβρετα σήμερα, έτσι. Το πρώτο είναι ότι την πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης η εποχή είχε ένα δώρο για τον ελληνικό λαό, είχε μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες, ηγεσίες πολύ μεγάλου βεληνικούς, και μιλάω και για τον συντηρητικό χώρο και φυσικά για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος θεωρείται με διαχρονικές δημοσκοπήσεις ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λοιπόν, είχε λοιπόν πολύ μεγάλες ηγεσίες, πρώτον. Δεύτερον, σε όλο τον κύκλο της μεταπολίτευσης, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, μέχρι τη δημοσιονομική κρίση, είχαμε έναν κόσμο ο οποίος βγήκε από τη δικτατορία ριζοσπαστικοποιημένος, ήθελε να πάρει ανάσες, να βγει από την σκιά του περιθωρίου στο φως της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό τον οδηγούσε σε ριζοσπαστικές πολιτικές επιλογές. Και επίσης υπήρχαν προγράμματα τα οποία ήταν σαφή. Τώρα, αν ξεκινήσω από το τελευταίο, θα δείτε ότι έχουμε πολλές μετρολογίες. Ακούμε μέτρα. Όταν θέλεις να αλλάξεις τη χώρα, παρουσιάζεις ένα πολιτικό σχέδιο με κρίσιμες πτυχές. Δείχνεις σε αυτή την έφοδο προς το μέλλον πώς θέλεις να είναι η κοινωνία και η καλύτερη ζωή των πολιτών. Δεν μετρολογείς λέγοντας απρός δύο το ξύδι, τρία το λαδόξιδο, το λάδι, πάμε στο λαδόξιδο. Θα τα πεις και αυτά ως παραδείγματα, τι θα κάνεις ας πούμε με το κράτος. Το κράτος αυτή την ώρα έχει απισχναστεί για να εφαρμόσει πολιτικές θέλεις ένα αναθεωρημένο ριζικά κράτος. Διότι στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης μέχρι σήμερα ουσιαστικά έχασε κρίσιμη τεχνογνωσία. Με την πολιτική του outsourcing, δίνω δηλαδή κομμάτια της διοικητικής δραστηριότητας σε ιδιώτες. Εφήμιζε μάλιστα την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης τον πάσα εστενσόρο. Οι δανειστές δίναν ολόκληρα τούβλα νομοθετικά σε ιδιώτες για να νομοθετούν. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ αυτήν την ώρα δεν βγάζει μόνος του. Οι υπάλληλοι δεν βγάζουν τις συντάξεις. Δεν μπορούν. Αν τους καλέσετε να βγάλουν, να κάνουν υπολογισμό σύνταξης, δεν μπορούν. Υπάρχει λογισμικό το οποίο χειρίζεται ιδιώτης. Λοιπόν, τα αναφέρω ως παραδείγματα για να σας δείξω. Ποιο
1: μπορεί να είναι το εναλλακτικό σχέδιο
2: θα
1: τώρα,
2: μου λέτε. Μορφωτική επανάσταση, γιατί ο τόπος χρειάζεται μορφωτική επανάσταση, όπως το ακούτε. Έχετε δει, κύριε Παναγιωτόπουλε, ενδεχομένως θα είδατε, είσαστε έμπειρος δημοσιογράφος, την έκθεση PISA 2020.
1: Την είδα, δυστυχώς.
2: Ένα στα δύο Ελληνόπουλα σχεδόν έχει αδυναμία κατανοήσεως και προσέγγισης του κειμένου. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με μέτρα τα οποία είναι χρήσιμα να υποθούν, αλλά ως υποστήλωμα, ως υποστήριξη μεγάλων πολιτικών επιλογών που κάνεις. Λοιπόν, το πρόγραμμα, έτσι, και τελειώνω λέγοντας το εξής. Υπάρχει μια ιστορική αδικία σε αυτόν τον τόπο και πρέπει καλό τους Έλληνες πολίτες να μην την επιβεβαιώσουν. Ξεκινώντας από το Χαριλάο Τρικούπη και φτάνοντας μέχρι τώρα, σε αυτόν τον τόπο πάντοτε η δεξιά χρεοκοπούσε τη χώρα και ερχόταν κάποιοι άλλοι να τη σώσουν. Ξέρετε, το Μάρτιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει μια έκθεση που είναι χαστούκι. Και έμεινε στα συρτάρια καλά κρυμμένη να μην την ξέρει ο ελληνικός λαός. Πώς η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησε την περίοδο 4 με 9 τη χώρα. Πώς τη χρεοκόπησε, είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Ήτανε μόνο 4-9 ή ήτανε και...
2: Ήτανε 4-9, διότι αν κοιτάξετε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλετε να μιλήσουμε για δημοσιονομικά μεγέθη?
1: Πέρα από τα δημοσιονομικά μεγέθη.
2: Επίσημους λογαριασμούς για να δούμε πότε χρεοκόπησε η χώρα.
1: Ναι, απλώς το θέμα είναι ότι πώς διαχειριστήκαμε και το δανεισμό και τις δαπάνες. Δηλαδή συνολικά. Και πέρα από την ευθύνη που έχει και η Νέα Δημοκρατία εκείνη την περίοδο.
2: Είναι και η Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
2: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πιστεύετε δηλαδή ότι ήταν μόνο η Νέα Δημοκρατία?
2: Θα σας πω για το.
1: Όχι, την ξέρω την έκθεση. Την ξέρω. Ναι, την ξέρω την έκθεση. Την ξέρω την έκθεση. Απλώς εγώ κάνω.
2: Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να μην επιβεβαιωθεί ο κανόνας ότι σε αυτή την ώρα τη χώρα για να έχει εκλογικές επιτυχίες πρέπει πρώτα να τη χρεοκοπήσεις. Όπως έγινε με το Δηληγιάννη. Λοιπόν, και όπως έγινε τώρα πρόσφατα, όπως έγινε και παλιότερα στην πρόσφατη κρίση. Λοιπόν, τι συνέβη? Άλλος χρεοκόπησε τη χώρα, άλλοι κλήθηκαν στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, κλήθηκαν προοδευτικές δυνάμεις να διαχειριστούν την κρίση, τη χρεοκοπία.
1: Υπήρχε συγκυβέρνηση βέβαια, έτσι, κύριε Κασταρίδη.
2: Οι σκληρές πολιτικές που εφαρμόστηκαν επινόησης δανειστών, πρέπει να σας πω ότι οι δανειστές ίσχυσαν ανόητες πολιτικές στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε εθνική συνεννόηση. Οι σκληρές αυτές πολιτικές αντιμετωπίστηκαν από τον κόσμο ως εξής. Έχουμε συνηθίσει από τη δεξιά και τη συντηρητική παράταξη να ασκεί τέτοιες πολιτικές. Δεν είναι τόσο αυστηρή η κριτική μας. Απέναντι όμως σε αυτούς που θεωρούν ότι ανήκουν στον προοδευτικό, στο σοσιαλιστικό, στο δημοκρατικό, σοσιαλιστικό, χωρίς την ανανεωτική αριστερά, είμαστε αυστηροί. Αυτό σήμαινε μια καταδίκη των σχέσεων. Πρέπει λοιπόν να επαναπροσεγγίσουν τον κόσμο με την ιστορική αλήθεια και κυρίως με την προοπτική που πρέπει να δώσουν στην κοινωνία και στη χώρα οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν και να δημιουργηθεί ένας αυτόνομος, ισχυρός πόλος που θα οδηγεί ξανά στη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας.
1: Κύριε Καστανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
11: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
12: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Δερτινής.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
12: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
13: Δερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
13: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
12: Η κορυφαία επιλογή.

Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα εδώ από τον Αλφα Πάτρας, φίλες και φίλοι. Καλημέρα από τον Γιώργο Πλή που είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι και τις 10. Για να πάμε σήμερα και σήμερα μαζί εκτός ελέγχου να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Μαζί μας φυσικά και σήμερα θα είναι τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας. Τα ζαχαροπλαστεία που είναι δίπλα σας παντού, με 6 καταστήματα στην Πάτρα. 6 καταστήματα Caravel με τα καλύτερα αρτοποιήματα, τον εξαιρετικό τους καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης και τα πιο ποιοτικά και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά που μετρούν ήδη ιστορία ενασχόλησης της οικογένειας που δημιούργησε τα Caravel από το 1955. Ο Ανδρέας Πολυμερόπουλος μαζί μας στον ήχο και στην επιλογή, στις μουσικές επιλογές. Ρούλα Νικολέτα στην υποστήριξη εκπομπής, ψυχολογική υποστήριξη κλπ.

Τα κορυφαία θέματα σήμερα στην επικαιρότητα φυσικά είναι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Ρούμπιο στην Αθήνα. Και βέβαια, μη σας πω και πιο σοβαρό ακόμα, η κόντρα της Βύση με τον Καρβέλα. Χαμόζει. Στην τοπική επικαιρότητα εδώ στην Πάτρα και την Αχαΐα επιβεβαιώθηκε η είδηση που σας είπαμε πρώτη από εδώ χθες, ότι στο επιμελητήριο Αχαΐας είχαμε ακόμη μία ανεξαρτητοποίηση επιμελητηριακού συμβούλου που αλλάζει τους αριθμητικούς συσχετισμούς. Ο κύριος Δελέγκος, εκλεγμένος με την παράταξη του Θόδωρου Λουλούδη, ανεξαρτητοποιήθηκε. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε πλέον μία συμμαχία των παρατάξεων Λουλούδη και Κουνάβη που αριθμεί 15 στους 31, δηλαδή δεν έχει πλέον την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Σήμερα πρόκειται να γίνει Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα διάφορα, κρουαζιέρα κτλ. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η αλλαγή των αριθμητικών σχετισμών θα δρομολογήσει πράγματα που θα έχουν ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες. Θα τα παρακολουθούμε μαζί από εδώ. Είναι 5-6 ανεξάρτητοι πλέον εκεί στο επιμελητήριο. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί νομίζω 5 ή 6 συμβούλοι. Παρατάξεις Κουνάβη και Λουλούδη. Σε λίγη ώρα θα δούμε και θα μάθουμε μαζί τι συμβαίνει με το αυτοκινητοδρόμιο. Αυτό το διάστημα υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των μετοχών που έχουν οι φορείς που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

αποφασίσει να μεταβιβάσει τις μετοχές. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Ηλιόπουλος έχει ήδη συμφωνήσει με τους ιδιώτες μετόχους, που είναι δεκάδες, πάρα πολλοί, και οι οποίοι με ελεύθερη διαπραγμάτευση έχουν συμφωνήσει με τον επενδυτή και έχουν πλέον αποφασίσει να δώσουν τις μετοχές τους. Απομένει λοιπόν η διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταβίωσης των μετοχών των φορέων, για να δούμε αν αυτό το μεγάλο έργο που πρέπει να σας πω ότι έχει ξεκινήσει ως project από το 1998, σε λίγο κλείνουμε 30 χρόνια, είναι η πρώτη φορά που στα σοβαρά εμφανίζεται επενδυτής που θέλει κανονικά να φτιάξει πίστα αυτοκινητοδρομίου στη Χαλανδρίτσα. Όλα αυτά τα χρόνια συζητούσαμε για να φτιάξουμε αυτοκινητοδρόμιο χωρίς να ξέρουμε ποιος θα βάλει τα λεφτά. Ήταν ωραίο αυτό, πολύ ωραίο, 30 χρόνια σχεδόν. Υπήρχε η ιδέα, υπήρχε η εταιρεία, δεν υπήρχε το έργο. Άρα είναι μια ευκαιρία, θα μιλήσουμε σε λίγο για να καταλάβουμε και να καταλάβετε κι εσείς σε ποια φάση βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο για την κατασκευή ενός έργου το οποίο είναι πολύ μεγάλο για την περιοχή και έχει προφανείς αναπτυξιακές διαστάσεις.

Αυτά σε λίγο. Να πούμε για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι στις 10.30 θα έχει κοινή συνέντευξη τύπου. Με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Στις 7 το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου εκεί αναμένεται να ανακοινωθεί και το πλαίσιο των νέων συμφωνιών

κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία και στο συμβολισμό και στην ουσία της επίσκεψης του Αμερικανού Ρούμπιο στην Ελλάδα σήμερα, χθες και σήμερα, χθες το βράδυ έφτασε. Και θεωρούν πως είναι καλή στιγμή για να δοθούν απαντήσεις και σε σχέση με την κριτική που δέχεται κυρίως από τα δεξιά, όπως από το Σαμαρά, η κυβέρνηση για εμβριωτικότητα και αποχωρητικότητα στα αρχικά μας θέματα. Και στην πράξη να δοθεί μήνυμα και στην Τουρκία, καθώς ο κύριος Ρούμπιο δεν θα πάει στην Άγκυρα, δεν θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο, το άτυπο πρωτόκολλο των Αμερικανών Υπουργών Εξωτερικών, που όταν έρχονται στην περιοχή πάνε και στις δύο χώρες. Ο Ρούμπιο ήρθε μόνο σε εμάς. Είναι δικός μας, λέει ο Ρούμπιο. Παλιό Τούρκι. Δεν αισθάνεσαι μια υπερηφάνεια που ήρθε το Ρούμπιο μόνο σε εμάς, λέει Αντρέα? Γιατί γελάς? Όπως σας είπα και στην αρχή, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και όλη η Ελλάδα παρακολουθεί με έκδηλη αγωνία αυτή την κούτρα της Βύση με τον Καρβέλα. Πολύ στενοχωρημένοι είμαστε. Ο Καρβέλας λέει δεν πήγε στη συναυλία, ζητάει 300 χιλιάρικα γιατί δεν πληρώθηκε από την παραγωγή της συναυλίας υπερπαραγωγής που έγινε στο ΆΚΑ με περίπου 100.000 κόσμο, η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ. Έβγαλε ένα δελτίο τύπο Καρβέλας χθες, μακροσκελές, που λέει ότι δεν τον σεβάστηκαν η παραγωγή, αλλά δεν τον σεβάστηκε και η Βύση, και είπε ότι είναι συντετριμμένος ο Καρβέλας. Και η Βύση απάντησε αργά χθες το βράδυ ότι ο Καρβέλας λέει απέτυσε 1,5 εκατομμύριο.

έχουμε ένα συνεχές προβληματικό τοπίο για το θέμα του οδοντοτού. Σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι δυστυχώς το ελεκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας της Ελλάδος και του ΤΕ, του κεντρικού ΤΕ και του κ. Στασινού για την μελέτη που θα καταδείκνυε τα προβλήματα στον οδοντοτό και θα επέτρεπε σύντομα να ανοίξει το τρενάκι διακόπτω Καλάβρητα. Γίνεται αίτηση ανάκλησης αυτής της απόφασης τώρα από τη μαθαίνω από την Περιφέρεια και την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντοτό. Αλλά το θέμα δυστυχώς έχει μπει σε μια εμπλοκή που είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε απώλεια πολύ περισσότερου χρόνου. Θυμίζω ότι μας είχαν πει ότι τον Οκτώβριο θα ανοίξει ο οδοντοτός. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να ανοίξει. Και ίσως να χαθεί και ο φετινός χειμώνας για την περιοχή του Διακοπτού και των Καλαβρίτων. Για τη λειτουργία δηλαδή του οδοντοτού στη βασική σεζόν για την περιοχή.

0: Έχουμε στην Πάτρα αρκετές καταγγελίες ακόμη που έρχονται και σε εμάς για παλαιά κτίρια από τα οποία πέφτουν σοβάδες, είναι εγκαντελειμμένα. Υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις κίνδυνος για κατοίκους, διερχόμενους πολίτες κτλ. Η αλήθεια είναι ότι μετά το περιστατικό στη Γούναρη, το τραγικό περιστατικό που είχαμε και το θάνατο ενός ανθρώπου από σοβάδες που έπεσαν από πολυκατοικία, αρκετά κτίρια στην Πάτρα συντηρήθηκαν και έγιναν ενεργά, αλλά όχι σε όλα. Το Σάββατο το απόγευμα είχαμε περιστατικό στην περιοχή κοντά στην πλατεία Αγίας Λαύρας, Νόρμαν και αυτή η περιοχή, όπου αποκολλήθηκαν σοβάδες και έπεσαν από μεγάλο ύψος. Άρα νομίζω ότι ο Δήμος θα πρέπει να κάνει ακόμη μια υπόμνηση στους ιδιοκτήτες για αυτές τις περιπτώσεις που δεν είναι λίγες. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τον Δήμαρχο Ερημάνθου, τον κύριο Μπαρή, για να συζητήσουμε για το πού βρισκόμαστε στο θέμα του αυτοκινοδρομίου και στην προοπτική να ξεκινήσει επιτέλους αυτό το μεγάλο έργο για την περιοχή. Θέλω να τον καλημερίσω. Καλημέρα, κύριε Μπαρή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πλή, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να καταλάβουν οι ακροατές μας πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα στην υπόθεση αυτοκινοδρομίου, στην υπόθεση να περάσουμε δηλαδή στην πράξη και να αρχίσει να υλοποιείται αυτή η μεγάλη επένδυση που περιμένει σχεδόν 30 χρόνια η περιοχή, όπως έλεγα προηγουμένως. Εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρημάνθου νομίζω περάσατε την απόφαση για να μεταβιβαστούν οι μετοχές που είχε ο Δήμος σας, νομίζω 4-5%, δεν θυμάμαι πόσο έχετε, στον κύριο Ηλιόπουλο, σωστά?
1: Σωστά. Να το πούμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ και αρκετό διάστημα υπάρχει μια συζήτηση που έχει ανοίξει με την εταιρεία τους συμφερόντων του συγκεκριμένου επενδυτή που αναφέρατε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αρχές καλοκαιριού, η εταιρεία αυτή με τον κύριο Ηλιόπουλο έκαναν συγκεκριμένη πρόταση στην εταιρεία προκειμένου να εξαγοράσουν τουλάχιστον το 85% των μετοχών. Το 100% επιθυμούσε, αλλά στη συνέχεια, επειδή το 100% έχει αρκετές δυσκολίες να συλλεχθεί, η πρόταση μιλάει για το 85%. Στη συνέχεια, όπως έρετε μάλλον, η εταιρεία αποτελείται από πάνω από 400 μετόχους, εκ των οποίων το 37% περίπου είναι δημόσιοι φορείς, όπως είναι ο Δήμος Πατρέων και Ερημάνθου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, το Επιμελητήριο και η ΔΕΙΑΠ.
0: Και νομίζω και η Εκκλησική Εκκλησία έχει κάτι.
1: Ναι. Και οι υπόλοιποι, με εξαίρεση τον μεγαλομέτοχο, τον κύριο Μαρούλη, ο οποίος κατέχει περίπου το 20% των μετοχών, οι υπόλοιποι είναι μικρομέτοχοι. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικασία. Καταρχάς, το Δικό Συμβούλιο αποδέχτηκε αυτή την πρόταση στη λογική ότι τίθεται προς συζήτηση στους μετόχους. Υπήρχε μια προσπάθεια από τα μέλη του Προεδρείου του Δικού Συμβουλίου να ενημερώσει τους φορείς και τους μικρομετέχους προκειμένου να δηλώσουν την πρόθεσή τους να πουλήσουν. Σε αυτή τη φάση λοιπόν ολοκληρώθηκε η ενημέρωση και ήδη έχουν αρχίσει οι φορείς πρωτίστως, μιας και εκεί οι φορείς δεν είναι ιδιώτες, δεν είναι δικές τους προσωπικές συμμετοχές, αλλά ανήκουν.
0: Ναι, είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία αυτή.
1: Να παίρνουν τις πρώτες αποφάσεις όσον αφορά την πρόθεσή τους να πουλήσουν. Σε αυτή τη φάση λοιπόν ήδη έχουν πάρθει αποφάσεις τόσο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και από το Δήμο Ερημάνθου. Αναμένουμε από τον Δήμο Πατρέων, από το Μελτήριο και η Εκκλησία έχει πάρει σχετική απόφαση, έτσι ώστε και οι μικρομέτοχοι σιγά σιγά δηλώνουν την πρόθεσή τους να πουλήσουν. Φαίνεται ότι αυτό το 85% που έχει τεθεί ως προϋπόθεση ότι να συλλέγεται. Από εκεί και πέρα, αφού υπάρχει πρόθεση από τους μετόχους να πουλήσουν τις μετοχές, θα πάμε σε μια δεύτερη φάση που θα είναι τα συμφωνητικά που θα υπογραφούν ανάμεσα στους μετόχους και στην εταιρεία που θέλει να αγοράσει τις μετοχές, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η πώληση των μετοχών και η δέσμευση που υπάρχει από τον μέτοχο, από τον
0: αγοραστή,
1: ότι θα προχωρήσει σύντομα στην επένδυση.
0: Τώρα, να πούμε το εξής. Πρώτον,
1: εδώ είναι πολύπλοκα αυτά που είπα.
0: Ναι, όχι.
1: Έτσι, να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Οι φορείς πια... Πείτε μου.
0: Όχι, θέλω να πω το εξής. Να διευκρινίσουμε το εξής.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Εσείς μας ακούτε, δεν ξέρω αν έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Μας ακούτε, κύριε Μπαρή?
1: Αχα, ευχαριστώ. Ναι, ακούω.
0: Λοιπόν, να πω το εξής.
1: Ναι, ακούω, σας ακούω.
0: Οι φορείς, και εσείς δηλαδή μεταξύ αυτών, λειτουργήσαν ως προς την πώληση των μετοχών με ένα όσο δυνατόν πιο αξιολογικό σύστημα που βασίστηκε σε έκθεση ορκωτών λογιστών που αποτίμησε την αξία της μετοχής για τους φορείς. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν πουλήσατε όσο θέλατε. Πουλήσατε
1: ακριβώς,
0: όσο σας...
1: Ναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ακριβώς. Υπήρχε, λοιπόν, έγινε μια ανάθεση σε ορκωτολογιστή, ο οποίος, σε εταιρεία μάλλον ορκωτολογιστή, ο οποίος αποτίμησε την περιουσία της εταιρείας, του αυτοκινητοδρομίου δηλαδή, και με βάση αυτή καθορίστηκαν οι τιμές πώλησης των μετοχών.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο. Περιμένουμε το επιμελητήριο, το Δήμο Πατρέων. Είπα και προηγουμένως ότι ο Δήμος Πατρέων νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα θα το τελειώσει το θέμα. Δεν ξέρω τι όρους θα βάλει και αν θα βάλει όρους στον επενδυτή και αν μπορεί να βάλει όρους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι η μεταβίβαση των μετοχών προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Άρα νομίζω ότι σε λίγο διάστημα θα είναι έτοιμο το σχέδιο μεταβίβασης τουλάχιστον του 85% που μου είπατε. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Είμαστε αισιόδοξοι, θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Θέλει προσοχή όμως, είναι λεπτοί χειρισμοί. Αντιλαμβάνεστε ότι και κυρίως οι φορείς, το μοναδικό τους κίνητρο που υπάρχουν σε αυτή την εταιρεία είναι να γίνει επένδυση. Άρα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να μην αποτελέσουν εμπόδιο, αντιθέτως, και επομένως κινούμαστε στην κατεύθυνση να βοηθήσουμε έτσι ώστε
0: μάλιστα
1: να ολοκληρωθεί.
0: Τώρα να πω για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι ο κύριος Ηλιόπουλος. Ναι, να πω για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι ο κύριος Ηλιόπουλος έχει καταθέσει ένα επενδυτικό σχέδιο που προβλέπει περίπου 4-4,5 εκατομμύρια για την εξαγορά των μετοχών και προβλέπει 100 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή της πίστας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το πρώτο το επιβεβαιώνω, το δεύτερο δεν είναι κάτι το οποίο το έχει ανακοινώσει και δημόσια.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το πρώτο, ναι, η πρόταση για την εξαγορά της εταιρείας είναι στα νούμερα που αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή εσείς είστε και ο δήμαρχος της περιοχής όπου, αν γίνει πρώτα ο Θεός, νομίζω ότι ο πρώτος που ενδιαφέρεται για να γίνει αυτή η επένδυση είστε εσείς και οι άνθρωποι εκεί στον Ερήμανθο, γιατί μιλάμε για τη Χαλανδρίτσα, για μια περιοχή που θα προσλάβει μεγάλη αναπτυξιακή αξία, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει σήμερα, εάν ολοκληρωθεί η επένδυση. Θεωρείτε ότι η περιοχή είναι έτοιμη να υποδεχθεί αυτή την επένδυση? Δηλαδή εσείς έχετε σχεδιάσει, εάν ο Ηλιόπουλος προχωρήσει και κάνει την πίστα, να αξιοποιήσετε αυτό το έργο και με άλλους τρόπους?
1: Κοιτάξτε, ένα τέτοιο έργο δεν αφορά μόνο την περιοχή του Δήμου Ερημάνθου, αφορά όλη τη Δυτική Ελλάδα, θα έλεγα, να μην πω και όλη τη χώρα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Επομένως, ωφέλη έχουν να προκύψουν για τους κατοίκους όλων αυτών των περιοχών. Προφανώς η περιοχή και οι κάτοικοι της περιοχής είναι όριμοι προκειμένου να αποδεχτούν και να στηρίξουν μια τέτοια επένδυση. Γιατί, ξέρετε, είναι ένα όνειρο για την περιοχή, το οποίο ξεκινάει εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι η περιοχή είναι έτοιμη. Από εκεί και πέρα, αν εννοείται από θέματα υποδομών, προφανώς δεν είναι έτοιμη και προφανέστατα, και γι' αυτό υπάρχουν και οι φορείς οι οποίοι θα στηρίξουν αυτή την επένδυση, έτσι ώστε να γίνουν και έργα υποδομής, έτσι ώστε να υποστηρίξουν στο σύνολό της την μεγάλη αυτή επένδυση για την περιοχή.
0: Ναι, γιατί χρειάζεται και δρόμοι να είναι ανάλογοι ενός τόσο μεγάλου έργου και πρόσβαση. Και επιχειρήσεις που θα εξυπηρετούν εκεί τον κόσμο, δεν είναι απλό να γίνει μια πίστα αγώνων εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι. Απλά έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η περιοχή έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως λέτε, είναι ούτε 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Πάτρας. Η όδευση, ο δρόμος δέχεται βελτιώσεις, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο είναι τόσο δύσκολο. Ήδη περιμένουμε και αναμένουμε την K12 σύνδεση της Οβριάς με την περιμετρική. Έχουμε βάλει προτάσεις για τη σύνδεση 111 με την Πατρών Πύργου. Υπάρχουν βέβαια έργα τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω την επένδυση αυτή, και νομίζω ότι όταν ξεκινήσει μια τέτοια επένδυση, σίγουρα όλοι θα συμβάλλουν έτσι ώστε να, και ο επενδυτής φαντάζομαι, προκειμένου να υλοποιηθούν τέτοιες παρεμβάσεις που θα είναι προς όφελος και της περιοχής και της επένδυσης βεβαίως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ μετά από τόσα χρόνια να έχουμε να έχουμε καλό τέλος σε αυτό το θέμα του αυτοκινητοδρομίου. Είναι καλά τα νέα που μας λέτε, μάλλον προχωράνε οι διαδικασίες και ελπίζω να περάσουμε στο διατάφτα σύντομα, κύριε Μπαρή.
1: Ελπίζουμε κι εμείς, ναι. Με τη βοήθεια όλων νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και στη συνέχεια της
0: ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, αυτά μας είπε, φίλες και φίλοι, ο Δήμαρχος Ερημάνθη, ο κύριος Θόδωρος Μπαρής, ο Δήμαρχος της περιοχής όπου προορίζεται να γίνει και σχεδιάζεται να γίνει το αυτοκινητοδρόμιο. Είπαμε πρώτα Θεός, αν όλα πάνε καλά. Ο Ηλιόπουλος, ο οποίος έχει και μια δική του προσωπική αγάπη για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, ο πρόεδρος ΣΑΕΚ, έχει εκφράσει την πρόθεση να υλοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο 100 εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας μια πίστα υψηλών προδιαγραφών, όχι Φόρμουλα 1, αλλά μια πίστα υψηλών προδιαγραφών που θα φέρει αρκετούς σχετικούς με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό ανθρώπους στην περιοχή, θα φέρει επισκέπτες, θα δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας στην Αχαΐα. Είναι ένα αναπτυξιακό έργο για το οποίο χάσαμε αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 30. Αλλά που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μια περιοχή όπως η Αχαΐα, που για δεκαετίες βρισκόταν αναπτυξιακά πολύ πίσω σε τέτοιες υποδομές και εξακολουθεί να βρίσκεται.

Να πω φυσικά ότι οι φορείς οι οποίοι τώρα καλούνται να μεταβιβάσουν τις συμμετοχές τους, δηλαδή η Δήμη, το Μελητηρίο, η Περιφέρεια και τα λοιπά, τις συμμετοχές αυτές είχα πάρει τσάμπα. Δηλαδή πουλάνε κάτι το οποίο δεν το πλήρωσαν. Αλλά για λόγους θεσμικής εγγύησης, ότι εγγυώνται οι φορείς που είναι στο ΔΣ της αυτοκινοδρόμου ΑΕ, ότι πάντα θα υπάρχει. Στη λειτουργία της εταιρείας μια ευθύνη απέναντι στις περιοχές της Αχαΐας. Γι' αυτό το λόγο τότε, το 1998, είχαν δοθεί αυτές οι συμμετοχές στους φορείς και τώρα υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες στα δημοτικά συμβούλια, τα περιφερειακά κτλ. Για να δοθούν στον επενδυτή που θέλει να βάλει τα λεφτά να φτιάξει το έργο.

και προηγουμένως ότι σήμερα αναμένεται το απόγευμα να συνεδριάσει, αν συνεδριάσει, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Μου λένε τώρα ότι έχει το 13% της μετοχικής, του μετοχικού κεφαλαίου του αυτοκινητοδρομίου του Επιμελητηρίου.

Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα με τον βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Κατρίνη. Μέχρι τότε να πούμε ένα δύο θεματάκια της Πάτρας εδώ. Γιατί είχαμε αναστάτωση σε κατοίκους της Πάτρας για εκτεταμένες φορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Έγιναν χθες και προχθές τη νύχτα σε δρόμους Πέριξ της Γούναρη. Έγιναν ζημιές σε 4 οχήματα τουλάχιστον. Φαίνεται ότι υπάρχει βίντεο στο οποίο τουλάχιστον ένα άτομο διακρίνεται να προκαλεί φθορές σε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με όσο αναφέρονται σε σελίδα, σε ομαδική σελίδα πατρινών στο διαδίκτυο, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοιο περιστατικό στη συγκεκριμένη περιοχή και υπέρ της Γούναρη. Άρα ενδεχομένως να υπάρχει κάποιος ο οποίος, δεν ξέρω, κάτι πρόβλημα έχει ο άνθρωπος, ή να υπάρχει μια ομάδα που προκαλεί φθορές. Ένα θέμα με το οποίο η αστυνομία πρέπει να ασχοληθεί. Έχει γίνει και μια έκκληση στο διαδίκτυο για να βρεθούν από καταστήματα βίντεο, βιντεοσκοπημένο υλικό, που θα βοηθήσει την αστυνομία.

Λοιπόν, χτες είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον εκπρόσωπο των Αλλιέων, οι οποίοι είχαν αποκλείσει τις ιχθυόσκαλες, είχαν αποκλείσει και την ιχθυόσκαλα της Πάτρας προχθές το βράδυ, είχαν αποκλείσει για δύο λόγους ιχθυόσκαλες. Ο πρώτος λόγος είναι η τεράστια αύξηση στον πετρέλαιο, που ουσιαστικά καθιστά ασύμφορα τα δρομολόγια των Γρηγρή, και οι άνθρωποι είχαν για 5 μέρες κατεβάσει στα πανιά που λέμε, δεν είχαν βγει για δουλειά. Και ο δεύτερος λόγος που έκαναν αυτή την κινητοποίηση οι εκπρόσωποι των Αλλιέων ήταν ότι επειδή ακριβώς έχουν μειωθεί τα ψάρια τις τελευταίες ημέρες από αυτή την κινητοποίηση που φτάνουν στις ιχθυόσκαλες, οι έμποροι αποφάσισαν να φέρουν ψάρια από την Τουρκία. Μπλόκαραν λοιπόν την διαδικασία και μπλόκαραν τα φορτηγά που θα έφεραν τα τουρκικά ψάρια στις ιχθυόσκαλες για να διαμαρτυρηθούν. Πλέον έχουμε απόφαση όμως, έχουμε μια απόφαση που ίσως να δίνει μια λύση. Διπλασιάζονται λοιπόν τα κονδύλια, ανακοίνωσε χθες το βράδυ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου. Η παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε μετά από την πίεση που δέχθηκε από τους αλλιείς όλης της χώρας. Η επιδότηση αυτή θα είναι αναδρομική για το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, δεν θα ισχύει μόνο για τώρα. Ενώ ανακοινώθηκαν και πρόσφατες πρωτοβουλίες για να εξυγχρονιστούν τα σκάφη των Αλλιέων και να ενισχυθεί ο αλλιευτικός στόλος, που λέγαμε και χθες στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο των Αλλιέων της Αχαΐας, ότι ο αλλιευτικός στόλος μας είναι από τα μεγάλα παραγωγικά ατού της Ελλάδας, από τα λίγα που έχουν μείνει δηλαδή. Το πετρέλαιο για τους αλλιείς είναι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους τους. Η επιδότηση, αντί για 16 λεπτά για τα οποία φώναζαν οι αλλιείς και μας έλεγε και ο κύριος Χαλιώτης χθες, θα πάει στα 32 λεπτά ένα λίτρο. Για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά που είχε ανακοινωθεί για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Επίσης, ο κύριος Σκινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε ότι τον Οκτώβριο και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, των γενικότερων ανακοινώσεων που θα έχουμε σε λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενδεχομένως θα ενεργοποιηθούν και επιπλέον πόροι για την ενίσχυση των αλλιέων. Αυτά για να βάλετε για κανένα ψάρι στο τραπέζι σας.

0: αυτά τα ζητήματα ασφαλώς, γιατί όταν έχουμε μια τεράστια παραγωγική στέρηση στη χώρα, όταν έχεις τέτοια προβλήματα με τις αλλιείς, καλό είναι αυτά να είναι αυτονόητα, να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι να βγαίνουν στις ιχθυόσκαλες να διαμαρτύρονται. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κατρίνη. Λοιπόν, να πάμε να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και σήμερα σημαντική ατζέντα. Έχουμε τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών στην Ελλάδα. Έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση που συνεχίζεται για όλα. Θέλω να τον καλημερίσω, να τον ευχαριστήσω που είναι μαζί μας, γιατί είναι και στο εξωτερικό. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, κύριε Βλή. Καλημέρα. Καλημέρα. Επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσουμε, μια και άκουσα ότι κάνετε ένα ρεπορτάζ για τους αλλιείς και κινητοποιήσεις και στην Αχαΐα αλλά και στην Ηλία.
0: Ναι.
1: Ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στα όρια της καταστροφής. Είναι τεράστια η αύξηση του κόστους στα καύσιμά τους.
0: Ναι.
1: Και πλέον, αν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να παρατήσει έναν κλάδο ο οποίος τροφοδοτεί με φρέσκο ψάρι την ελληνική κοινωνία και να πάει μόνο σε εισαγωγές αλλιευμάτων από άλλες χώρες, ας το πει ευθέως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι πραγματικά έχει διπλασιαστεί, μπορεί και παραπάνω η τιμή του πετρελαίου. Και πρέπει νομίζω, πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να σοβαρευτεί και στην παραγωγική ειδικά οικονομία και στους αλλιείς και στους αγρότες να τους στηρίξει για να μείνουν όρθιοι και βεβαίως και για να με ερημώσει η ελληνική υπεύθυνος αλλά και για να μπορούν να έχουν τροφοδοσία φρέσκων προϊόντων.
0: Ανακοίνωσε ο κ. Σκηνάς εχθές το βράδυ κάποια μέτρα με τον διπλασιασμό σχεδόν της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, δηλαδή πάει στα...
1: Είναι χαμηλά όμως.
0: Είναι χαμηλά.
1: Δίνει δυνατότητα Ευρωπαϊκή Ένωση 70 λεπτά. Εμείς είχαμε πάει στα 16, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στα 16 δηλαδή, και τώρα είπε 32 για κάποιους μήνες. Ναι.
1: Ναι, εδώ πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή στήριξη, γιατί πλέον οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολύ μεγάλο κόστος και καταλαβαίνετε ότι είναι μια ανταγωνιστική.
0: Ναι. Σωστά. Και μάλιστα προχθές που έκλεισαν τις ιχθυόσκαλες, το έλεγα και πριν, απέκλεισαν φορτηγά που έφερναν ψάρια από την Τουρκία. Δηλαδή οι έμποροι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Μα είναι σαφές τώρα ότι ο ανταγωνισμός είναι και από την Τουρκία και από τις χώρες. Και έχει σημασία και η ποιότητα των αλλιευμάτων. Έχει μεγάλη σημασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην ατζέντα τη σημερινή και τη γενικότερη, κύριε Κατρίνη. Έχουμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην οποία η κυβέρνηση δίνει μεγάλη βαρύτητα και ουσιαστική και επικοινωνιακή όμως, θέλοντας να δείξει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής με την παρουσία του στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία, όπως γίνεται συνήθως όταν κατεβαίνουν οι Αμερικανοί Υπουργοί προς τα δω, δείχνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης η εξωτερική είναι πολυεπίπεδη, ενισχύει συνεχώς τη θέση της Ελλάδας και την αμυντική της δυνατότητα και άρα κάνει πολύ καλά τη δουλειά της.
1: Εντάξει, είναι σίγουρα σημαντική η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του κ. Ρούμπιο συγκεκριμένα, ο οποίος, Μάρκο Ρούμπιο, είναι ένας και από τους επικρατέστερους για την επόμενη μέρα από την περίοδο και από τον Τραμπ. Καλό όμως να μην δίνουμε διαστάσεις που δεν υπάρχουν. Καλό θα είναι αυτή η πολυεπίπεδη και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική να κρίνεται επί του πεδίου και του αποτελέσματος. Και το λέω γιατί τρεις μήνες πριν η ελληνική κοινωνία υπέστη ψυχρολουσία με τις εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που άφησε ανοιχτή την πόρτα της για την Τουρκία για τα F-35. Και γενικότερα βλέπουμε ότι την ίδια στιγμή που στη χώρα μας εξαντλούνται σε επικοινωνιακές πανηγυρικές δηλώσεις, βέβαια αυτό θα φανεί και επί της ουσίας των συμφωνηθέντων, των πραχθέντων και πώς ενισχύει τη θέση της Ελλάδας. Εγώ θα έλεγα δύο πράγματα για την πλή. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει και στην επαφή και με τον κύριο Ρούμπιο θα πρέπει και ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί να τονίσουν την επιθετική και αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας έναντι της χώρας μας. Και το λέω αυτό γιατί η Τουρκία έχει μια εικόνα ήσυχου συμμάχου και φιλιρηνικού, στην οποία και η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε και υπερθεμάτησε με τη διακήρυξη των Αθηνών και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η δοθή της αφορμής αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα, παρεμποδίζει το καλώδιο στην Κάσο. Με την αλληλεία στα νησιά μας, στην παραμεθόρυ περιοχή, ξέρουμε τι γίνεται. Τη γαλάζια πατρίδα που επίκειται σε λίγο καιρό να ψηφιστεί και ουσιαστικά αμφισβητεί το μισό Αιγαίο και την ελληνική κυριαρχία. Και βέβαια το θέμα της παράνομης εισβολής της κατοχής της Κύπρου, το οποίο δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να ξεχνάμε να τονίζουμε και να ζητούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τονίζονται και θα πρέπει βεβαίως να ζητείτε να συμμορφωθεί και η Τουρκία με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, είτε είναι σε επίπεδο συμμαχίας στο ΝΑΤΟ, είτε είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί μπορούμε να ζητήσουμε και επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Το να κρατάμε χαμηλά τους τόνους, θεωρώντας ότι αυτό το πράγμα είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων, όταν Η Τουρκία λέει ότι δεν θα γίνει κάτι ανοιχτά της Κάσου αν δεν πάρει τη δική της άδεια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε παραβιάσεις του εναερίου χώρου που φτάνουν ακόμα και πάνω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ναι. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν επιτρέπουν μια έτσι, ήρεμη και κατευναστική εξωτερική πολιτική. Και από την άλλη, εγώ διάβασα χτες ότι ο Πρωθυπουργός του Καναδά επισκέπτεται την Άγκυρα στις 20 Οκτωβρίου για να υπογράψει μια σειρά συμφωνιών μέσα στις οποίες είναι και αμυντικές. Είναι η πρώτη συμφωνία που υπογράφει η Τουρκία με συμμάχους στο ΝΑΤΟ είτε με εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τονίζω κύριε Βλή.
0: Ναι.
1: Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεωρητικά αμυντικό λόγο μέχρι το SAFE, προστατεύει την άμυνα των κρατών μελών της, άρα της Ελλάδας και της Κύπρου, και την ίδια στιγμή η Γαλλία προχτές υπέγραψε αμυντική συμφωνία με την Τουρκία. Έχουμε εξοπλιστικές συμφωνίες με Ιταλία, Ισπανία, Εσθονία, με τη Μεγάλη Βρετανία που ακόμα και δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ευρωπαϊκή χώρα. Άρα βλέπουμε ότι παρά την εσωτερικού τύπου έτσι, πανηγυρική διάσταση που θα θέλω να δώσει η ελληνική κυβέρνηση, εγώ φοβάμαι ότι δεν έχουμε πετύχει αποτελέσματα στο βαθμό που θα θέλαμε και βεβαίως όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν στην πράξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι λέτε ότι πιο πολύ το πράγμα αυτό είναι πιο πολύ επικοινωνιακό παρά ουσιαστικό, η επίσκεψη Ρούμπιο για το ΠΑΣΟΚ, για εσάς, τι θα μπορούσε να σημαίνει και τι θα μπορούσε παραπάνω να ζητήσει από τις ΗΠΑ η Αμερική? Δηλαδή, το θέμα των F-35 είναι ένα θέμα το οποίο σωστά το βάζετε.
1: Είναι σαφές ότι το F-35 δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην συμπαραγωγή να προμηθευτεί F-35, ακόμα και, και στο θέμα της παροχής των κινητήρων των K-110 για τα τουρκικά μαχητικά τα κάνουν. Το γεγονός ότι εξοπλίζεται με μαχητική τεχνολογία, αυτό δημιουργεί εύλογα ανησυχία στη χώρα μας. Θα πρέπει νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη βαρύτητα που έχουν στη συμμαχία στο ΝΑΤΟ να επιβεβαιώσουν ότι η Τουρκία σέβεται το διεθνές δίκαιο και ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όπλα και τυρκικά συστήματα εναντίον άλλου κράτους μέλους της συμμαχίας. Υπάρχει βέβαια όλο αυτό με το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ που δεν διευκρινίζει τι γίνεται όταν μια χώρα σύμμαχος επιτίθεται σε μια άλλη χώρα σύμμαχο. Θεωρώ λοιπόν ότι για μας είναι σίγουρα υποφελές το να ενισχυθεί και ακόμα περισσότερο η αμερικανική συνεργασία και όχι μόνο στο επίπεδο της άμυνας αλλά συνολικά. Θα πρέπει όμως να τίθενται και τα πραγματικά προβλήματα νομίζω στη σωστή βάση και όχι απλώς να προσπαθούμε να αεροποιήσουμε τις καταστάσεις.
0: Ωραία, θα δούμε και το βράδυ μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό όπου εκεί θα, νομίζω θα βγουν όλες οι ειδήσεις μια και καλή. Να δούμε την αποτίμηση αυτής της επίσκεψης. Τώρα πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα τη γενικότερη. Βλέπω στο ΠΑΣΟΚ ότι αρχίζετε και αισιοδοξείτε λίγο, λίγο περισσότερο μάλλον, από τελευταίες μετρήσεις και από τελευταίες προσχωρήσεις που έχουμε στο κόμμα σας. Είδαμε τον κύριο Αυλονίτη και τον κύριο Αποστολάκη χθες. Είδαμε στελέχη επώνυμα να έρχονται προς το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται για σας, βλέπετε ότι υπάρχει μια ανάταξη των ποσοστών σας και το βλέπετε αυτό και σε σχέση με τον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, εγώ και θα ξεκινήσω. Εγώ ήμουν το Σάββατο στην Πάτρα. Πέμπτη Παρασκευή είχα συναντήσει με φίλους στον ομό Ηλίας. Βλέπω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις του ΠΑΣΟΚ, συζητάει με το ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα, για τις θέσεις του, για τις λύσεις και τις απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ο κόσμος πλέον έχει απογοητευτεί από τη σημερινή κυβέρνηση, ξέρει ότι δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο. Και γι' αυτό ακριβώς στρέφει τη ματιά του προς το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώντας ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που μπορεί μέσα από αυτά που προτείνει να δώσει λύσεις στα προβλήματα που φαίνονται ότι είναι ασφαλτικά, είτε αφορούν τα χρέη στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, στις τράπεζες και στα φαντς, είτε αφορούν την υπερβολική ακρίβεια και τον πληθωρισμό, όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στα τρόφιμα. Με όλη αυτή την εσχροκέρδεια, η οποία πλέον έχει γίνει κανονικότερη για την κυβέρνηση, αλλά είναι μη ανεκτή για την ελληνική κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Αυτό νομίζω αποτυπώθηκε στη ΔΕΦ με το πρόγραμμα και την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, όπου και θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και θέλουμε να συγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος με ιδιαίτερη έμφαση στη δημόσια υγεία, η οποία επί Νέας Δημοκρατίας έχει αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Και βεβαίως να στηρίξουμε το εισόδημα, την οικομεσαία επιχειρηματικότητα, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τον αγροτικό πληθυσμό, κύριε Πλή.
0: Σας ακούει περισσότερο ο κόσμος. Σας ακούει περισσότερο ο κόσμος, κύριε Κατρίνη, από το παρελθόν.
1: Εγώ σας λέω και στην Πάντρα, που ήμουν το Σάββατο, και στην Ηλία που ήμουν τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Είδα ότι ο κόσμος έρχεται στο ΠΑΣΟΚ, συζητάει με το ΠΑΣΟΚ, το ακούει πλέον, πιστεύει ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει απαντήσεις στα αμήλικτα ερωτήματα και στα καθημερινά προβλήματα, και αυτό είναι που πραγματικά με γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάντως υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα, κύριε Κατρίνη, και επειδή είστε άνθρωπος ειλικρινής που δεν πετάτε στα σύννεφα, αλλά είστε σε επαφή με τον κόσμο και το ξέρω καλά. Δηλαδή, μιλάτε με τον απλό κόσμο εκτός από την πολιτική σας δουλειά που κάνετε στη Βουλή κτλ. Είστε συχνά μαζί με τους ψηφοφόρους σας και πιάνετε τον παλμό της κοινωνίας. Ο κ. Μητσοτάκης στην γιορτή της Νέας Δημοκρατίας που έγινε προχθές, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία εγγυάται τη σταθερότητα. Και είναι η μόνη δύναμη που και από τα νούμερα προκύπτει ότι μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Από την άλλη μεριά έχετε τον Τσίπρα που λέει ή εμείς θα το ρίξουμε το Μητσοτάκη ή κανείς. Είστε ανάμεσα δηλαδή σε δύο πολιτικές δυνάμεις, οι οποίοι λένε ότι μόνο αυτοί μπορούν.
1: Κύριε Πλή, αυτά είναι ψευδοδηλήματα. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης εγγέται μια σταθερότητα για ποιους, για αυτούς οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους, για αυτούς οι οποίοι βλέπουν 15 του μηνός ότι δεν έχουν εισόδημα και έχουν αυξηθεί δεκάδες εκατομμύρια τα χρέη των πολιτών στην αφορία σε ένα μόνο χρόνο. Δηλαδή, πολίτες πληρώνουν για τη στέγη, πληρώνουν για διατροφή, πληρώνουν για την ενέργεια και δεν πληρώνουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Αν αυτό είναι σταθερότητα, ή αν είναι σταθερό το γεγονός ότι μεγάλο μέρος υγειολογών και κτηνοτρόφων εγκαταλείπει τον πρωτογενή τομέα και μένουν χέρσα, χωράφια, καλλιέργητα, έφορες εκτάσεις ακόμα και στην περιοχή μας, στην Ηλία, στη Δυτική Αχαΐα. Έχουμε δει και με την ευλογιά, τον καταρροϊκό και όλες αυτές τις ζωονόσους που η κυβέρνηση άφησε στους εκτινοτρόφους πραγματικά αβοήθητους. Αν αυτό κάποιος στην Δημοκρατία το ερμηνεύουν ως σταθερότητα, προφανώς έχουμε διαφορετική εκτίμηση πραγματικότητας. Τη σταθερότητα του κ. Μητσοτάκη την είδαμε. Ο κ. Τσίπρας μπορεί να θεωρεί ότι είναι σε θέση να βάζει διλήμματα, όμως και ο ίδιος πρόσφατα κρίθηκε ως πρωθυπουργός και μάλιστα θα έλεγα ότι η θητεία του ως αρχηγός της υποθέτει πολίτευσης δεν στέφθηκε μεγάλη επιτυχία ούτε για το κόμμα του αλλά ούτε και για τον ίδιο. Πλέον οι δηλήσεις αυτές δοκιμάστηκαν. Ο κόσμος τις έχει κρίνει, τις έχει αξιολογήσει. Θεωρώ ότι τώρα είναι η ώρα του Πασόκ, μια δύναμη η οποία είναι πραγματικά δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας, που έχει πρόγραμμα, έχει στελεχειακό δυναμικό, έχει όρεξη και βούληση να κάνει πράγματα και να συγκρουστεί με όλα αυτά τα οποία μας πληγώνουν και διαβίωνουν τις ανισότητες. Και βεβαίως αυτό ζητάει μια ευκαιρία από τον ελληνικό λαό να μπορέσει να είναι στην πρωτοκαθεδρία και να φτιάξει μια διαφορετική.
0: Κύριε Κατρίνη, για να κλείσουμε, με ποιον μπορείτε να μιλήσετε και με ποιους όχι? Γιατί δεν ξέρω αν τα νούμερα μπορούν πράγματι. Εσείς καλά λέτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι.
1: Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει και νομίζω είναι μια ομόφωνη απόφαση του ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συζήτηση και συνεργασία με μια Δημοκρατία. Έχουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική οπτική, έχουμε τελείως διαφορετικές προτεραιότητες και αυτό και ακριβώς θέλουμε να κερδίσουμε την Δημοκρατία, να αντιστούμε στην αντιπολίτευση και να πάρουμε την πρώτη εντολή. Από εκεί πέρα, εμείς δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις του ελληνικού λαού και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Θα περιμένουμε τις εκλογές και βεβαίως, επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είναι κόμμα κοινωνικής ευθύνης, να είστε σίγουροι ότι αν ο ελληνικός λαός δώσει την πρώτη εντολή στο ΠΑΣΟΚ, θα υπάρχει και κυβέρνηση προοδευτική και θα κάνει διαφορετικά πράγματα για την ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Θα τα λέμε κατά καιρούς. Να είστε καλά.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, ακούσαμε κύριε και κύριοι τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος μίλησε και για την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιου σήμερα στην Ελλάδα και τα εθνικά ζητήματα για την εξωτερική πολιτική, και είπε ότι επί της ουσίας η κυβέρνηση κάνει επικοινωνία ενώ χάνει σε αρκετές περιπτώσεις ευκαιρίες και δίνει χώρο στην Τουρκία επί της ουσίας. Επανέλαβε το Πασόκ καταθέτει τη δική του πρόταση και φάνηκε αισιόδοξο. Είπα και προηγουμένως πάντως ότι ο Μητσοτάκης τη Δευτέρα ήταν πολύ χαρακτηριστικά τα όσα είπε για το δίλημα που θα παίξει στις εκλογές. Είναι προφανές, αυτό έχει πλέον καταγραφεί σε όλες τις ομιλίες του κ. Μητσοτάκη και των βασικών υπουργών της κυβέρνησης, ότι το δίλημα που θα θέσει όταν φτάσουμε με το καλό στην σκληρή προεκλογική περίοδο, το δίλημα που θα θέσει είναι και αυτός ή εμείς ή κανείς, όπως λέει ο Τσίπρας. Και εκεί θα δούμε αν θα αντέξει το Πασόκ σε αυτή την πίεση που θα δέχεται κατέρωθεν, δηλαδή και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που θα λέει ότι εγώ εγγυώμαι τη σταθερότητα. Βέβαια, ποια σταθερότητα? Εντάξει, ο Κατρίνης είπε ότι δεν μπορεί να είναι σταθερότητα όταν κάποιος δεν έχει λεφτά από τις 15 του μήνα και μετά. Αλλά τέλος πάντων, αυτή τη σταθερότητα που, όπως την εννοεί η κυβέρνηση, αυτό θα πουλήσει η κυβέρνηση ενώπιση της προεκλογικής περίοδου. Και ο Τσίπρας από την άλλη θα λέει ότι μόνο εγώ μπορώ να τον κερδίσω το Μητσοτάκη, παιδιά. Ο Αδουλάκης δεν μπορεί. Θα δούμε λοιπόν αν το Πασόκ θα μπορέσει να αντέξει σε αυτή την κατάσταση που θα δημιουργηθεί.

Αντρέα, δεν με μαζεύεις. Γίνεται χαμός με τη Βίση και τον Καρβέλα και εμείς βγάζουμε τον Κατρίνη να μιλήσει για τον Πασόκ. Δεν με μαζεύεις. Μάζεψε με λίγο να μου. Η Άννα έχει πάρει ένα δρόμο, λέει, που δεν με βρίσκει σύμφωνο, λέει ο Καρβέλας. Συνταρακτικές εξελίξεις. Και είχαμε και την πολύ σημαντική παρέμβαση του Λάκη Καβαλά στο θέμα, ο οποίος είπε για τα ρούχα της Βύση ότι ήταν τα χειρότερα, δηλαδή, τι είναι αυτά. Ε, Αντρέα, δεν μου τα λες αυτά. Τώρα τα βρίσκω μόνος μου. Πρέπει να με ενημερώνεις.

το πετρέλαιο και τη στήριξη που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Σαλής. Ηρίστον παρόντο στη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως με τον κύριο Κατρίνη, αναφερθήκαμε στα 32 λεπτά ενίσχυση που δίνει αναδρομικά από Απρίλιο και Μάιο στους Σαλής το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από 16 το πάει 32 στην Ευρώπη, σε χώρες Ευρώπης είναι 60 λεπτά η ενίσχυση που παίρνουν οι αλλοίς. Άρα λοιπόν, εδώ είχε περιθώρια και άλλα, νομίζω, το κυβερνητικό επιτελείο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Οικονομικών. Λοιπόν, μια και λέμε όμως για το πετρέλαιο και τις ενισχύσεις και τα λοιπά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στο Βήμα του Συλλόγου Ελλήνων Βιομηχάνων. Και κάλεσε, λέει, και τον επιχειρηματικό κόσμο να λάβει θέση στα κρίσιμα διλήμματα που θα καθορίσουν το μέλλον της Ελλάδας, εκπέμποντας ισχυρό μήνυμα υπέρ της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στη χώρα. Δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί υπεύθυνη πολιτική με δημοσιονομική πειθαρχία, ακόμη και αν αυτό έχει πολιτικό κόστος. Δηλαδή δεν θα σπάσει τους κουμπαράδες, αλλά θα κρατήσει για το φετινό χειμώνα κάποια χρήματα στο ταμείο, στην περίπτωση που τα πράγματα πάνε ακόμη χειρότερα στις διεθνείς αγορές και στις τιμές της ενέργειας. Η πίεση, λέει, που ασκείται, καθώς βρισκόμαστε και σε προεκλογική χρονιά, είναι μεγάλη και το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους και δεν είμαστε από τις κυβερνήσεις που πρόκειται να υποθηκεύσουμε το μέλλον της χώρας για να κάνουμε φτηνή προεκλογική παροχολογία. Πλησιάσουμε, είπε, την οικονομική αξιοπιστία για βραχυπρόθεσμα εκλογικά κέρδη και ανακοίνωσε ενίσχυση 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στις βιομηχανίες και άμεση επιδότηση του κόστους ενέργειας σε κλάδους όπως η παραγωγή τσιμέντου, τα τρόφιμα, τα πλαστικά και τα χαρτικά. Δηλαδή που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει και το έργο στην πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα. Το έργο ανάπλασης της πλατείας. Η εγκατάσταση του εργοταξίου με βάση όσα μας λένε από το Δήμο αναμένεται να γίνει από μέρα σε μέρα. Ελπίζουμε τα έργα στην πλατεία Γεωργίου να είναι σε χρόνο αρκετά πιο σύντομα από ό,τι ήταν στην πλατεία Όλγας.

Οι πρώτες εργασίες στην πλατεία Γεωργίου θα αφορούν τις αποκαταστάσεις υδραυλικών σωληνώσεων, δηλαδή θα είναι μη ορατές, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες παρεμβάσεις με εκτεταμένες επισκευές στο μαρμάρινο δάπεδο της πλατείας, με αντικατάσταση φθαρμένων και σπασμένων πλακών και παρεμβάσεις στα υπόγεια δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης. Και σε ό,τι αφορά αυτά που θα βλέπετε εσείς, αυτά που θα βλέπουμε όλοι, θα γίνουν εργασίες στα καθιστικά, στα στιθεία των παρτεριών και στις χάρες των δέντρων. Θα τοποθετηθούν επίσης χωνευτικά φωτιστικά LED και 60 εστί φωτισμού. Ο στόχος είναι, από ό,τι λένε από την Δημοτική Αρχή, τα έργα στην πλατεία Γεωργίου να ολοκληρωθούν στο πατρινό καρναβάλι του 27 στα μέσα του Μάρτη. Θυμίζω ότι η πλατεία Γεωργίου είναι βασικός χώρος, ο βασικότερος για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, άρα ελπίζω πράγματι στα μέσα του Μάρτη να έχουμε ολοκληρωμένη τη νέα πλατεία Γεωργίου. Μια και λέμε για τις πλατείες, θυμίζω ότι την πρέσβευση από εδώ μας την είχε κάνει ο αντιδήμαρχος έργων του Δήμου Παντρέων, ότι η πλατεία Άλογας, αυτό το γεωφύρι της Άρτας, θα παραδοθεί στις 10 Οκτώβρη, δηλαδή το Σάββατο. Για να δούμε. Ας είναι και Δευτέρα και δύο μέρες από εμάς, μετά από δύο χρόνια.

0: Φτάνουμε αισίως στις 10 για να ολοκληρώσουμε και σήμερα την διαδρομή που κάναμε εκτός ελέγχου μαζί εδώ στον ραδιοφωνικό αέρα του Αλφα Πάτρας. Μαζί μας και σήμερα ήταν τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, τα ζαχαροπλαστεία Caravel με 6 σημεία στην πόλη, παντού κοντά σας, με τα καλύτερα αρτοποιήματα, τον εξαιρετικό καφέ τον Caravel, το κορυφαίο παγωτό και βεβαίως την πολύ μεγάλη ποιότητα και ποικιλία γλυκών. Caravel παντού δίπλα σας. Δίπλα σας και εμείς, αλλά όχι ακόμη, κι άλλο αύριο πάλι στις 9 το πρωί. Δίπλα σας και κοντά σας σε λίγο, εδώ στον Αλφα, Τάκης Χατζής και Αθηνά ήταν Αγκά. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Αναμένεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Παραμένουν οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας προς τη λεωφόρο Κηφισίας, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κίμης. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλιείς ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ένα λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Άμεση επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι η κοινωνία στηρίζεται πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Ο κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο σπλίτ της Κροατίας για τη σύνοδο κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ9. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Ως αρχικά μέλη του κυκλώματος φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 νομήρους. Η επίθεση αποτέλεσε το έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, όπου περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Επιτακτική παραμένει ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των δύο κρατών και της ασφάλειας του Ισραήλ ως της μόνης βιώσιμης οδού για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία κατέκλυσαν τους δρόμους και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των μαθητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Οι περισσότερες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς σοβαρά επεισόδια, ωστόσο ορισμένες κατέληξαν σε βανδαλισμούς και συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League. Στις 8 Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Έφυγε καιρό, περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Νότο Βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
9: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφαρέντιο 89, είναι η Αφιναέδα Νέγκα.
10: Ο Τάκης Χατζής.
9: Είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος, είναι ο Τάσης Καλδερανιάν και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.

0: αντιπαράθεση. Γιατί θεωρώ ότι είναι ψεύτες, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μπορώ να μιλώ και για τους άλλους. Η αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Αν η αντιπολίτευση λέει ψέματα προεκλογικά και πάει ο κόσμος και τους ψηφίζει και μετά βρει τον πελάτη, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πεις αυτό. Δεν μιλώ για το συγκεκριμένο κόμμα εγώ τώρα. Εντάξει. Επίσης, τα γύρω στις παλιές ταινίες βλέπεις ελεύθερες παραλίες και όχι όπως τώρα γεμάτες ξαπλώστες, πολυθρόνες και κρεβάτια. Επίσης, σήμερα ο Κοσμάκης είναι πολύ πιο χρεωμένος από τότε. Μια ουτοπία είναι η σημερινή κοινωνία. Πόσο αυξάνονται τα χρέη σε ΕΦΚΑ, εφορία κάθε μήνα. Γιώργος, να σου πω κάτι. Ναι, γιατί τότε δεν ήταν υπερκαταναλωτικός ο κόσμος.
1: Επίσης, ελεύθερες παραλίες δεν είχαν αυτοκίνητα να φτάσουν στις παραλίες, παιδιά. Πέραν το λεωφορείο οι άνθρωποι.
2: Λεωφορείο.
1: Υπάρχει και σε ελληνικές ταινίες το λεωφορείο για την παραλία.
0: Ο θείος μου, συγχωρεμένος, είχε, θεός χωριστόν, είχε καφέ ζαχαροπλαστείο στην πλατεία στο Χαλάδρι. Προεκλογικά πηγαίναν οι πολιτικοί της εποχής να κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις τους. Το τι ιστορίες είχε ακούσει κατά λάθος είναι να γράψει βιβλίο με αποκορύφωμα το θεϊκό. Πάμε τώρα να του πούμε μερικά ωραία λογάκια πριν βγει στο βήμα. Πάντα τα ίδια. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Δεν έχετε ακούσει που έλεγε φίλε μου Συνάνη Γιάννη, που έλεγε ο Λαφαζάνης, του έλεγα του Τσίπρα, δεν μπορεί να το καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Υπάρχει σειρά τάξη, αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και του έλεγε, αλλά δεν πειράζει, προεκλογικά είναι. Α πούμε και κάτι παραπάνω. Ωχ, λοιπόν. Λοιπόν, δεν έφερε ο Τσίπρας, λέει, σε αυτή για τα μνημόνια συμφωνή, για το σκίζο και την κατάσταση, την παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το ψήφισα, αλλά γνωρίζω ότι έκανε ό,τι μπορούσε για τη χώρα με όλες τις πιέσεις που δεχόταν εκείνη την περίοδο από την Τρόικα. Μην του καταλογίζω τα χάλια. Όχι, ένα λεπτό. Δεν του καταλογίζω εγώ τα χάλια. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα τι ο ίδιος υποσχέθηκε και δεν έκανε. Δεν είπα ότι αυτός έφερε τη χώρα εκεί. Για να εξηγούμεθα. Και δεύτερον, εάν είναι ανατρέξεις, το ποιοι φταίνε για το που ήρθε η χώρα εκεί, δεν είναι ένας, είναι όλοι οι προηγούμενοι. Έτσι, δεν ξέρω κανέναν. Και αυτούς τους οποίους θεωρώ πάρα πολύ σημαντικούς πολιτικούς, τους βάζω και αυτούς στο κόλπο. Έτσι, βέβαια εκεί έγινε μια λοβιτούρα στα θέματα του λογαριασμού, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία για άλλη κουβέντα. Καλημέρα κύριε Τάκη, Συνοπαδέ. Καλημέρα Φιναΐδα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλες.
1: Καλημέρα.
0: Διαδηλώθηκε στο 220 βενζίνη, το συζητήσαμε, άντε και σανότερα, όχι μου λες ανώτερα. Η βενζίνη, όπως λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Δήμας, εγώ Τάκη μου δεν καταλαβαίνω την αύξηση στη βενζίνη. Γιατί ρε Γιώργο την καταλαβαίνω, εγώ 50 ευρώ έβαζα, 50 βάζω, μου λέει. Γιατί αυξήθηκε.
1: Τελείωσε, ναι.
0: Ό,τι έβαζα βάζω, δεν βάζω παραπάνω. Οι καλοί δημοσιογράφοι ποτέ δεν ενοχλούν, κύριε Χατζή. Αυτούς όμως στηρίζει και διαβάζει εκείνος που ζητά ελευθερία τύπου και δημοκρατία. Ευχαριστώ. Γιατί είμαστε πιο καταναλωτικοί. Ναι.
1: Δεν είναι όλοι.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Είναι και μερικοί που δεν είναι. Έχουμε τις δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη.
3: Κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του Ιδρύματος Δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας γραμματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυρό των τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους, καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία, και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή

0: Και είναι πολύ σημαντική η ανασφάλεια των πολιτών στην ενέργεια. Η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπο, ένας κόμβος για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Αφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθε του διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει με πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομίας. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων, παρά τα αυτά, είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αδειμονώ στις συζητήσεις μας απόψε και στα πρακτικά αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια και με ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι σημερινές συζητήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί. Η υπόσχεση αυτή εδράζεται σε αυτό που λέγουμε να κάνουμε μετά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε για έκτη φορά για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Έχουμε αυτή τη συνομιλία με τους Έλληνες εταίρους για τον στρατηγικό διάλογο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο. Είναι το πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια, διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφορά τη Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τι σχέσει μα στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένα άλλο τομέα με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Η ενεργειακή μας σχέση φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων, αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου, αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε, δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Δεν είναι αυτά για να καταλαβαίνουμε, είναι κάποια λόγια.
1: Ναι.
3: Ωραία τα είπα.
2: Ποιος από τους, ποιος άρεσε.
3: Τα λέει, σαν εικόνα, μα το βάζει στο μιούτ, στο βουβό.
1: Άλλο αυτό.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, η εθνοφρουρά της Φλόριντα, την οποία είπε, είναι ένα στρατιωτικό κομμάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στη Φλόριντα, το οποίο πάει και σε αποστολές στο εξωτερικό, στρατιωτικές, αλλά κυρίως είναι για τις πλημμύρες, για τους τυφώνες. Αυτό είναι.
3: Πολιτοφυλακή.
1: Εφρουφρουρά λέγεται.
3: Εντάξει.
1: Δεν την είπε πολιτοφυλακή ο άνθρωπος.
3: Όχι, το λέω εγώ. Να το...
1: Πας εσύ να αντιστρέψει αυτά που λέει ο Ρουμπιό.
3: Ο Ρουμπιό. Εντάξει, ναι.
1: Γιατί το κάνεις αυτό, τόσο αντιαμερικάνος είσαι.
3: Όχι, εγώ.
1: Πάμε. Εγώ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Ακούσαμε τους τους δύο υπουργούς εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ουσιαστικά, ο τίτλος είναι ότι η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό λεφτά δεν έχει. Λοιπόν, απλώς να δίνεις είναι αυτό. Λοιπόν, δεν κατάλαβα τίποτα. Ειλικρινώς δηλαδή, δεν ήταν πολύ γενικόλογα όλα αυτά που είπανε.
2: Υπήρχε περίπτωση να μπουν γενικόλογα.
0: Υπήρχε.
2: Ναι. Λες.
0: Ας πούμε,
2: ναι, ναι.
0: Παράδειγμα. Θυμήθηκα κάποιους ανθρώπους που δεν λένε γενικόλογα, κάνουν τις καταγγελίες ευθέως. Mm-hmm. Μια εκπομπή παλιά του Μπάκη Τριανταφυλόπουλου, όπου πλακωθήκαν ένας καλόγερος με έναν υποτιθέμενο καλόγερο, για να δεις πώς δεν λένε γενικόλογα οι άνθρωποι. Για να καταλαβαίνει.
2: Δηλαδή, σε κοιτάω στο σιωρελό, πού θα καταλήξει το αυτό.
12: Από την αρχή ποιος είστε και τι είστε, και μπροστά στα μάτια σας σας λέω ότι μεθόδευσα τον διωγμό σας από το μοναστήρι, διότι τέτοιοι κουνιστοί και λυγιστοί δεν έπρεπε να εισάγονται μέσα στο μοναστήρι.
13: Εγώ ήμουν κουνιστός, εσύ με κούφτονες. Πώς... εγώ ήμουν κουνιστός, πώς... εσύ δεν με παρακάλαγες να σε γαμίσω.
12: Πώς κατά μαζίς μία λέτε.
14: Καταρχήν
12: οι εκφράσεις σας καταμαρτυρούν ποιος είστε. Πρώτον,
14: λίγο το
12: και δεύτερον, πώς επρόλαβα εγώ σε μία περίοδο ελιές που όλος ο κυθριακός.
13: Μαζί δεν πηγαίναμε στον Ελαιώνα.
12: Όλος ο κυθριακός.
13: Στον Ελαιώνα, όταν ήρθαμε από την Αθήνα και μου βάλατε το ράσο, δεν πηγαίναμε μαζί. Ο πατήρ Κύριλλος,
12: πέστοτε ευλογημένε και ξεσκεπάσου μπροστά στην κάμερα. Γιατί η μόνη σου έννοια ήταν πώς να καθίσαι να κοιμάσαι μέχρι τις 12 το μεσημέρι, οι κούτες, τα τσιγάρα και το ισκάκι, και όταν ο πατήρ
13: ούτε και ουίσκι έπινα, γνωρίζετε πολύ καλά.
12: Όταν ο πατήρ Σεραφείμ σε στρίμωξε για τη δουλειά, για το τσαπί και τον κασμά, για τα ξύλα και για την ελιά, που αυτά πρέπει να είναι η κύρια απασχόληση των μοναχών, εσύ τότε ελάχιστες. Γιατί δεν βγήκες τότε, γιατί δεν βγήκατε κύριε Παχαρίδη τότε να μιλήσετε, γιατί δεν πήγατε τότε στον ηγούμενο να κατεμαρτυρήσετε ότι σας ερήχθηκα, γιατί τόσα χρόνια
13: γιατί
12: δεν ξαναπήγατε σε άλλο μοναστήρι αφού υποτίθεται ότι εγώ σας απομάκρυνα από τη θρησκεία, γιατί περάσατε τα μοναστήρια κύριε Μπαχαρίδη ως νυφοπάζαρα, ότι μπορείτε να πηγαίνετε και να μιλήσετε καθώς.
13: Ας μου αποδείξουν εδώ κύριε Τριανταφυλόπουλε ότι έχω ξαναπάει σε μοναστήρι και εκεί που πήγα.
12: Έδειξε μια εικόνα κύριος Τριανταφυλόπουλος που είσαστε με πλήρη κουκούλη και πλήρη ράσα, λες και είστε κουρεμένος μοναχός.
15: Πόθος. Όλοι τα κάναμε αυτά όταν θέλαμε να
12: γίνουμε. Δεν είναι διακαείς πόθος ή διαβόμπες. Είναι τιμή μου που
13: αντιμετωπίσατε. Εσείς ήσασταν με την κοιλώτα. Αν πάνε να ανοίξουν το σιρτάρι σου μαζί με τις βρώμικες φωτογραφίες σου και με τις κοιλώτες τις
12: δαντέλες πάτε.
13: Με τα ρόζγα αυτά δεν τρέπεσε λιγάκι.
12: Το κούνημά σας σας καταμαρτυρεί. Ποιος είστε. Το ψευδόνυμό σας είναι γιογιό. Οι διευθυντές σας είναι γνωστές που υπάρχουν.
13: Περίμενε τώρα, γιατί ξέρεις πολύ καλά ποιον θα φωνάξω.
12: Να φωνάξω το
13: καλά
12: που θέλετε.
13: Θα φωνάξω από την Ίκαια, που έχει και λίμονό
12: σας. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτό και δεν φοβάμαι κανέναν.
0: Καταλαβαίνεις τι σημαίνει ευθέως και να καταλαβαίνουμε τι λέει ο άλλος. Γι' αυτό το βάλαμε, γιατί εδώ καταλαβαίνεις τι λέει ο ένας με τον άλλον.
2: Είναι σαφές.
3: Καθαρές κουβέντες.
0: Ποια είναι η καταγγελία. Καθαρές κουβέντες.
3: Καθαρές κουβέντες.
0: Κοιλώτες κτλ. Αυτή είναι μοναχή.
3: Ναι, ευλογία.
2: Εντάξει.
3: Ευλογημένες καθαρές κουβέντες.
2: Κάντε το σταυρό σας, μετανοείτε.
0: Μετανοείτε. Πάμε.

0: λέει ένα φίλο, γιατί το βάλει στο τηλέφωνο, πήρε τώρα. Βάλει τηλέφωνο το απόσπασμα. Όχι, το απόσπασμα αυτό δεν το βάλα. Το βάλα για να καταδείξουμε πώς οι καταγγελίες γίνονται κατανοητές.
1: Στυλ επικοινωνία.
0: Πώς είναι επικοινωνία, ναι. Εσύ, κυρία, ήσουν έτσι, ήσουν να πήγαινε με τις γόβες στο λιβάδι.
2: Καθαρές κουβέντες, δεν το είπαμε.
0: Ήταν κάτι το οποίο. Ο άλλος λέει δεν φοράω εγώ γιατί έχω κότσι και δεν μου πάνε. Πάση περιπτώσει, θέλω να πω.
2: Το γιογιό.
0: Ήταν το γιογιό. Δηλαδή, ήταν μια συζήτηση με περιεχόμενο.
2: Ναι, με συγκεκριμένες καταγγελίες.
0: Ναι. Τώρα βέβαια αυτό θα λεγόταν σεξιστικό, απαράδεκτο κτλ.
2: Εντάξει τώρα.
0: Αυτό έγινε πριν από μερικά χρόνια, αλλά έγινε δημόσιο. Ναι. Ήταν ιδιωτική συζήτηση. Αυτή που αποκαλύπτουμε.
2: Θα κλάψω.
0: Ο Μάκης θα κάνει αυτά.
2: Η χαρά του Μάκη ήταν αυτή.
1: Δεν είχε πλάκα.
2: Η χαρά του Μάκη.
0: Ξέρετε, μην τα λέτε έτσι.
2: Μην τα λέτε. Το μικρόφωνο δηλαδή ήταν, έτριβε τα χέρια του.
1: Υπήρχε εκπομπή του Μάικ Τριανταφυλοπούλου Ζούγκλα που του έβαζε και καθόλου.
0: Δεν ήταν η Ζούγκλα αυτή.
1: Όχι, ήταν το κίτρινο τύπο. Είχε δύο εκπομπέ. Εγώ τότε δούλευα στο Σκάιτ. Δηλαδή αυτά τα έχω δει σχεδόν live. Που του έβαζε παιδιά πάνω σε δεμάτια μεσανό και πήγαινε όλο ήταν υπουργό και καθότανε.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει,
1: δηλαδή δεν καταλαβαίναν οι ίδιοι το αστείο της όλης υπόθεσης.
0: Η Ελλάδα πυλώνει σταθερότητα στην περιοχή.
1: Και ήταν και ο Παπαγάλος. Ο Παπαγάλος,
2: ο Παπαγάλος, ναι, τον θυμάστε τον Παπαγάλο.
1: Που λέγανε σοβαρά θέματα, υποτίθεται. Και ήταν ο Παπαγάλος που φώναζε. Ναι.
2: Έκανε μέσα, έτσι έκραζε ο Παπαγάλος.
0: Πάμε στο Ρουμπίο τώρα. Όπου πραγματικά.
1: Σοβαρή Ελλάδα τώρα, σοβαρότερη.
0: Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και η Τουρκία το ίδιο. Δεν είπανε κάτι γι' αυτό. Δεν είπανε κάτι γι' αυτό.
2: Μπορεί να τα πάνε μέσα.
0: Με γαλάζια γραβάτα ο Γεραπετρίτης.
1: Ναι.
0: Αυτές οι γραβάτες ανοιχτοχρώμες μου τη δίνουν στα νεύρα. Ναι, δεν
1: κοίτα,
0: μπορώ.
1: Έχει πολύ γύρω-γύρω παρατρεχάμενο.
0: Ναι.
2: Έχουν μεγάλες αντιπροσωπείες.
0: Λυκόνια. Εν τω μεταξύ τον έχει πιάσει την πλάτη.
1: Τον
0: έχει σβερκώσει, ναι.
2: Ναι.
0: Πήγα, γιατί πιανώστε, ρε παιδιά.
1: Ο Γεραπετρίτης στο Ρούμπιο τον έχει σταματήσει, πάει και του δείχνει κάτι.
2: Έχει
1: τώρα.
2: Κολλήσει το χέρι στην πλάτη.
1: Ναι. Κοιμήλια, κοιμήλια, έλα να σου δείξω τα κοιμήλια.
0: Είναι πριν από τη συνάντηση, πριν από τις δηλώσεις αυτό που
1: ο Ρούμπιο βλέπω δεν ενθουσιάζεται ιδιαίτερα με αυτό που δείχνει. Εντάξει, τι να κάνει, κάνει τον ενθουσιασμένο, ναι. Σκέφτεται ο Ρούμπιο τώρα, εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά έχει πάει και μεσημέρι σιγά σιγά, τα 10 και 30 είναι το μεταξύ, θα φάμε τίποτα.
0: Τι, και 30, ναι.
2: Αυτοί τρώνε και νωρίς, αυτός ξύπνησε πρωί, πήγε, ξύπνησε.
0: Είναι το... και 30 η ώρα, ναι. Ξύπνησε και αυτή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα παιδιά, λέει, για να μαθαίνει η Αθηναής και να θυμάται ο Τάκης, ναι, παλιά, ναι, στην Πειραιός,
1: ναι,
0: και στις καθέτους οδούς όπως η Μενάδου παίζανε τον παπά. Ένας διοργανωτής, ένας παίχτης θύμα που σε λίγο θα έκανε κάποια λεφτά και 10 βανταδόροι που έλεγαν στον παίχτη. Βάλε τώρα, είναι μεθυσμένος, δεν το βλέπεις. Καλημέρα Δημήτρης εδώ Μαρούση, ναι. Βάλε τώρα, είναι μεθυσμένος, ναι. Και βεβαίως τρώγανε. Τους τρώγανε τα λεφτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έχεις να πεις κάτι για Ρούμπιο, για τις δηλώσεις?
4: Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει κάτι.
0: Α, ούτε εσύ, γιατί και εγώ δεν κατάλαβα, οπότε...
1: Παρακολουθούμε όλοι το...
0: Ναι.
4: Θα καταλάβουμε μετά.
0: Αυτό το καταλαβαίνετε από κάνα χρόνο. Μην έχεις και μια αμφιβολία. Εγώ να τους αφιερώσω ένα τραγούδι για να καταλάβει και ο κύριος Ρούμπιος. Ο Ρούμπιος είναι εδώ κάτω από το Φώστενα. Είναι Ρούμπιος. Είναι Ρούμπιος.
1: Τι έχει ο Ρούμπιος?
0: Οικογένεια Ρουμπέων εκεί.
1: Τι έχει? Τι έχει ο Ρούμπιος, τι πουλάνε
0: εκεί? Όχι, δεν έχουν αυτό που νομίζεις. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εκεί έχουν γιδοπρόβατα. Αυτός είναι Λατίνος.
2: Άλλο αυτό,
0: ναι. Είναι φιλέλη.
1: Δηλαδή τα γιδοπρόβατα μιλάνε ισπανικά.
0: Όλα. Και είναι, ναι, Ρούμπιος. Μ' αρέσει η φράση. Έχει και το μαλλί, ούτε μια σπετρίχα δεν έχει.
1: Είδες, δεν είναι.
0: Είδες τι κάνει, άμα είσαι υπουργός, ούτε μια σπετρίχα δεν μας πει.
2: Και δεν κουνιέται τίποτα, ε.
1: Ούτε. Μόνο ο Ομπάμα ο
2: Δόλιος. Με ξεπεράσει και εμένα.
1: Έλεγε, ναι, κοιτάξτε πώς ήρθα όταν ήμουν. Ναι. Πώς φεύγω και για να
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Ανδρέα, άκου τι τραγούδι θα τους αφιερώσω τώρα για να με θυμώνται.

0: Και η μεγάλη στιγμή της ημέρας από την επίσκεψη του Ρούμπιο είναι η χειραψία με το Χάρη Θεοχάρη. Συγκλονίστηκα. συγκλονίστηκα, ναι.
1: Θα πάει και πάραγε και γνώρισα.
0: Ναι. Παιδιά, θα πάει στην Αμερική, θα πει guys. Ναι. Γνώρισα Χάρη Θεοχάρη.
1: Καλά,
0: λέμε για μεγάλη μορφή, θα του πει. Έχει λέει του Έλληνε κακομίριδε. Έτσι τα έλεγε και η Κίμπεργκ και δικαιώνεται η πρέσβυρα. Ελλάδα.

0: Και βλέπω στη τηλεόραση, γιατί έχουμε εδώ πέρα, μας έχουν βάλει και μόνιτορ για να βλέπουμε τι γίνεται. Έναν Σπύρο Λίτσα, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, είναι κάτι είναι, ο οποίος, παιδιά, είναι εκεί, έχει βγει στην τηλεόραση και είναι για να σε σκοτώσει. Λες και είναι εκ δωρέας σε σφαγεία. Δηλαδή, εντάξει ρε μεγάλε, χαμογέλα και λίγο, δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: ερώτηση για τον Ανδρέα. Ερώτηση για τον Ανδρέα. Ανδρέα, ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Από τον Γιώργο. Ερώτηση, δηλαδή, υπάρχει αριστερό προοδευτικό κόμμα που έχει πάει κόντρα στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, Γιώργος? Πού είσαι?
2: Βέβαια.
0: Ποιο?
2: Πάντα.
0: Ποιο?
2: Όλα.
0: Ποιο?
2: Από το Πασόκ.
0: Ας το πω, ναι, όλοι υπογράψαμε τον Άτο. Έλα, άλλο, άλλο, κανένα σοβαρό να μου λες, μην μου λες τώρα.
2: Δεν είναι σοβαρό κόμμα το Πασόκ.
0: Όχι, κανένα σοβαρό θέμα να μου λες, διότι δεν, δεν. Κανένας.
2: Τι κανένας, ρε παιδί μου, γιατί άσκησε καμιά, δηλαδή με συγχωρείς τώρα, πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα? Πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα? Δηλαδή, να μου πεις ότι είχε κυβερνήσει αριστερά 52 χρόνια στην Ελλάδα, να σου πω, ναι, εκεί δεν έκανε αυτό, εκεί δεν έκανε τ' άλλο, αλλά δεν έχει κυβερνήσει. 4 χρόνια για αυτό με το ζόρι.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε δείγματα γραφής,
0: ναι,
2: θέλω να πω.
0: Ναι, τα 4 χρόνια όμως έχουν μια σημασία. Είπανε πάμε κόντρα στους Αμερικάνους αυτοί τα 4 χρόνια, αυτό ρωτάω.
2: Τι να λέγανε δηλαδή, τι, μα δεν ήσταν οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή για να λύσουν θέματα γεωπολιτικής φύσεως και στρατηγικών συμμαχιών της χώρας. Ναι. Ήρθαν για μια αποστολή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα
2: αλλιώς δεν ερχόντουσαν κιόλας.
0: Τώρα το ξεκαθάρισες, εντάξει.
2: Ναι. Έγιναν ξαφνικά το 2015 οι Έλληνες κατά πλειοψηφία αριστεροί και κομμουνιστές. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Όχι ρε, εντάξει, το ξεκαθάρισες. Δεν προλάβε, δεν πρόκαμε κανείς να τους διώξει, εντάξει.
2: Κάτι για τον Έφια θέλανε και κάτι άλλο, ας πούμε, και εντάξει.
0: Όχι, άλλο ρωτήσαμε, εγώ ρώτησα ούτε για τον Έφια ούτε για αυτά. Αυτά είναι άλλα ζητήματα δικά μας εδώ.
2: Πρόσθεσα εγώ.
0: Διότι θυμάμαι τον Τσίπρα που τον είχε ρωτήσει ο Γιώργης Αυτιάς.
2: Οπό.
0: Είχε πάει, ήταν κολλητός τότε. Πήγαινε-ερχόταν. Ναι, βέβαια, ναι. Και πήγαινε-ερχόταν στο Μέτσι μας, έλεγε. Εγώ ήμουν στο Σκάι τότε. Ο Τσίπρας είναι φίλος που ήταν πάρα πολύ καλός, μας έλεγε ο Αυτιάς. Και του έλεγε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, παιδιά, μην πάτε στις καλές, θα πέσει τα σάλια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι.
2: Τώρα τον καλεί σε debate.
0: Ποιο είναι?
2: Ο Αυτιάς πηγαίνει στη τηλεόραση και λέει διαρκώς καλώ τον Τσίπρα σε debate. Αλλά δεν θα έρθει γιατί με φοβάται.
0: Τον Αυτιά.
2: Δεν κάνω πλάκα.
0: Γιατί θα πάει σε debate και θα τον εκπλήξει ο Αυτιάς και θα λέει βγάλτε την κάρτα 1634 που λέει αυτό. Και πού να ξέρει ο Τσίπρας τώρα το 1600, παραμύθι ήταν το 1600, 4-5 κάρτες.
3: Και εκτός αυτού, Αυτιάς, μπορεί και τσακώνεται με άνθρωπο σε βίντεο. Μπορεί αυτό κάποιος να το χτυπήσει.
0: Με τον ψωμιάδι.
3: Ναι, μπορεί, έχει κάποιος αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, ο Τσίπρας εκεί δεν θα σας στήσει.
0: Θα σας στήσει ο
3: Τσίπρας. Άμα πει βγάλετε το βίντεο να τσακωθώ.
0: Ναι. Εντάξει, ο Αυτιάς είναι μοναδική περίπτωση και δεν είναι ο Αυτιάς μοναδική περίπτωση για αυτοί που τον ψηφίσανε. Εγώ θα το πω αυτό.
3: Ναι. Πρώτος ήταν.
0: Ναι,
3: πρώτος σε ψήφους.
0: Ναι. Συνταξούλα. Μισθούλης. Όλα σεούλης. Προχωριστικά, όλα κακομύρικα. Όλα, να πιείτε κακομύριδες.
3: Την κάρτα με τα ένσημα του. Το έχεις δει αυτό το επεισόδιο?
0: Όχι.
3: Είχε βγάλει την κάρτα με τα ένσημα του, τα παλιά, τα κολλημένα. Και την έριχνε. Στον κόσμο.
1: Για να δείξει τα μεροκάματα, έτσι.
3: Ναι.
0: Δεν το ξέραμε ότι δουλεύει άνθρωπο. Εντάξει, δεν είναι θέμα.
3: Εντάξει, ναι, όχι. Για όνομα του Θεού, δεν λέω αυτό. Λέω απλώς ότι.
1: Τι
3: δραματική σκηνή πρέπει να σκεφτείς, να συλλάβεις σκηνοθετικά, για να πεις ότι εγώ θα βγω σε εκπομπή ενημερωτική και θα δείξω την καρτέλα με τα ένσημά μου.
1: Θέλει, είναι.
3: Είναι άλμα λογικής πρώτα απ' όλα.
0: Η μάνα μου, λέει ο Νίκος, είναι 82 χρονών και ακόμα πιστεύει στον Αυτιά. Να ζήσει η μάνα σου. Δεν μπορείς να το βγάλουμε αυτό. Αυτιάς και ξερό ψωμί. Αυτιάς δεν υπήρχε δηλαδή. Δεν θέλω να το παιχτείνω. Γιατί...
3: Εγώ νομίζω ότι βλέπαν και από χαβαλέα. Ακόμη και οι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Εντάξει. Παράσταση ήταν.
3: Δηλαδή, μην νομίζετε καμιά φορά, μην τους υποτιμάτε τους άνθρωπους που είναι μεγάλοι. Μπορεί και αυτοί να κάνουν. Να μαζεύουν.
1: Εφού σου λέγανε όμως οι μεγάλοι. Ξέρεις, το είπε ο Αυτιάς.
0: Ναι. Ο Γιώργος ήταν ένας από τους πολύ έτσι, πώς να το πει κανείς, διασκεδαστές τηλεόραση.
3: Ναι, εντάξει. Μπορείς να το πεις και αυτό. Όλοι απαιτείται.
0: Ήταν εργατικός. Πολύ. Η αυτή, εντάξει,
3: και κακά τα ψέματα όλοι οι δημοσιογράφοι των ενημερωτικών εκπομπών έχουν και μια υποχρέωση στο αυτό που κάνουν να είναι και θεαματικό. Έτσι, δεν μπορεί να είναι εντελώς ξερά.
1: Ναι.
3: Δεν θα το δει κανείς. Πρέπει λοιπόν αυτό κάπως με κάτι να πακετάρεται.
1: Αυτό είναι όμως να το έχεις από μέσα σου βγαίνει.
3: Αλλά περισσότερο, αλλά λιγότερο.
0: Σας έχω εγώ. Περίμενετε.
4: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
5: Debate με Τσίπρα.
4: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποια εκπομπή, ό,τι ώρα
5: μπορεί
4: θέλει.
5: Πέρα από τον Τσίπρα.
4: Τα βγάλα πέρα με τα μνημόνια. Ό,τι ώρα θέλει. Ο αξιότιμος κύριος Τσίπρας, με ρωτήσαν αν διάβασα το βιβλίο του Τσίπρα. Μα εγώ τον έζησα τον Τσίπρα. Τον έζησα να μου λέει δεν θα έχουμε έκτακτες φορές και ευσύθηκα. Τον έζησα να λέει θα στηρίξουμε το εισόδημα των Ελλήνων και έγινε το σώσε. Στην κυριολεξία. Τον έζησα με τις κλειστές τράπεζες. Τον έζησα με το τρίτο μνημόνιο. Τον έζησα να λέει θα χτυπάμε τα ταμπούρλα στις αγορές και τον εχορέψανε στο ταψί. Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
0: Αυτά έλεγε ο Αυτιάς. Αντρέα, τ' άκουσες, ε.
2: Δικαιώθηκα.
0: Δικαιώθηκα. Εντάξει, όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ αυτή τη στιγμή σταματάω να μιλάω. Στέκουμε όρθιος προσοχή προς τιμήν του Γιώργου Αυτιά. Παιδιά, τι έχουμε ζήσει.
1: Το θέμα είναι ότι έχει συνέχειες, δεν είναι μόνο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Και ο αρουραίος ο οικονόμου του λέει.
1: Θα τα βγάλεις πέρα.
3: Λέει, τα έβγαλα πέρα με τα μνημόνια.
1: Την είχε έτοιμη την ατάκα.
3: Ο Αυτιάς πάλεψε με τα μνημόνια. Μόνος του, ναι.
0: Ο οποίος είχε συμπαρουσιαστεί το Βρούτσι, έναν υπουργό που είχε βάλει τότε. Ο οποίος απέτυχε να με απολύσουν από εδώ υπόψη. Ο Βρούτσι λοιπόν πήγαινε στο Αυτιά.
3: Καθόταν στο Σκαμνί στην αρχή και μετά πήγαινανε στο.
0: Όχι, δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις.
3: Είχε άλλη σκηνοθεσία. Για πες.
0: Δεν το ξέρεις. Πήγαινε ο Βρούτσης, ο οποίος είχε το καθήκον να δείχνει στον πίνακα τους πίνακες του Αυτιά. Τις κάρτες του Αυτιά. Ναι. Εδώ είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Και ο Αυτιάς έκανε τις εξαγγελίες των μέτρων.
1: Okay.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είχαν αντιστραφεί όροι. Ο Βρούτσης ήταν βοηθός του Αυτιά. Εγώ είχα απορρίσει ότι του κόβηκε βελτίο παροχής υπηρεσιών. Δεν το έχω κατάλαβει, δεν κατάλαβα τι. Βέβαια, Αυτιάς ήταν φραγκοφωνιάς, δεν έδινε σε κανένα. Ναι, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό ήταν μια περίεργη περίπτωση η οποία πραγματικά μου είχε κάνει εντύπωση, ας πούμε. Και έλεγα και εγώ εδώ πέρα στην εκπομπή, το θυμάται ο Τάσος, γινόμουν μαλλιά κουβάρια με το Βρούτσι, έπαιρνε ο Βρούτσι τηλέφωνα, απολύστε τον παλιάθρωπο, εγώ ήμουν αυτό.
3: Σου έστειλε μήνυμα Αυτιάς, γιατί ξέρεις, αν καμιά φορά του κάνεις πλάκα, έχει την εξής έξυπνη μέθοδο, γιατί είναι έξυπνος. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ ωραίο, είσαι καταπληκτικό ταλέντο, το οποίο το στέλνει περίπου ίδιος, 2-3.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για κάτσε μισό λεπτό. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος λέει, για σένα Ανδρέα αυτό,
3: ο φίλος μας,
0: ο Κουκουέ 666.
3: Τα γράφει αυτά.
2: Ναι.
0: Ποιος στηρίζει πολιτικά, το Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ ή το, πες τον, τον Κασελάκη.
2: Ποιος εγώ.
0: Ναι. Ποιος αρέσει πιο πολύ.
2: Ποιος μου αρέσει. Κοίταξε, είναι μια δύσκολη επιλογή.
0: Είναι ένα μυθικό της πάντως, δεν ξέρω.
3: Ανεβαίνει παράσταση, το ξέρεις, έτσι.
0: Ναι, το ξέρω.
3: Ναι.
2: Είναι δύσκολη επιλογή, θα το σκεφτώ.
1: Πάρε δικαίωμα.
2: Ναι.
1: Μην καρφωθείς, πάρε δικαίωμα.
2: Θέλω το χρόνο μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες μου για το Ρούμπιο τώρα.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ διαβάζω τώρα μια ομιλία του Καραμανλή.
0: Ποιο Καραμανλή?
2: Του Κώστα, του Καραμανλή.
0: Α, του Κώστα, ναι.
2: Του Κώστα, ήρθα σε ένα συνέδριο, ο οποίος είπε ορισμένα πράγματα, ότι δεν αναφέρει και στο Ρούμπιο, αλλά γενικότερα σε σχέσεις και με τις ΗΠΑ και με την Τουρκία, και είπε ο άνθρωπος ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Τουρκία απειλεί διαρκώς την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα παραμένει ο πολύτιμος σύμμαχος της Δύσης, όπως λένε και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι και το ένα και το άλλο. Mm-hmm. Λέει, έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ο Ρούμπιο ήρθε και έκανε μια οικονομικοστρατιωτική συμφωνία, θα μας δώσουν κάποια όπλα, αυτά και τα λοιπά, θα κάνουμε το καλώδιο, δεν έχω καταλάβει τι θα κάνουμε, ωραία, αλλά εδώ πέρα ένα θέμα έχουμε το πάμε γύρω-γύρω και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Ένα θέμα έχουμε.
0: Ποιο
2: έχω
0: θέμα,
2: λάθος.
0: Ποιο θέμα.
2: Με την Τουρκία. Ένα θέμα έχουμε.
0: Αυτό το ξέρουμε, χειροπολί, εντάξει. Τι...
2: Και το ξέρουμε, αλλά...
0: Ναι, και όταν έρχεται και σου λέει ο άλλος εδώ τώρα, στέλεχος κόμματος, ότι ο δρόμος προς τη Χάγη, μου λέγε χτες, ας πούμε... ποιο Χάγη, για να πας στη Χάγη πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο σε μια ατζέντα. Εμείς έχουμε ένα θέμα, οι Τούρκοι έχουν ένα άλλο θέμα. Έχουν άλλα θέματα, όχι άλλο
1: θέματα
0: θέμα. Έτσι. Πώς θα πάμε στη Χάγη, λέει ο δρόμος για τη Χάγη και διάλογος. Τι διάλογος, δεν υπάρχει διάλογος με την Τουρκία. Αυτό είναι επίπλαστο. Δημιουργείται για να δημιουργούνται εντυπώσεις πολιτικές. Τι διάλογο να κάνει με τους Τούρκους, όπου θα σου λέει τα μισά νησιά είναι τουρκικά.
3: Αφού έχουν αξιώσει, εκείνοι έχουν αξιώσει. Εμείς τι να πάμε να
1: κάνουμε. Όχι, υπάρχει το Κάζους Μπέλι. Από τη στιγμή που υπάρχει Κάζους Μπέλι.
0: Με αυτό ρώτησα. Του λέω στα 12 μίλια θα πας να κάνεις τη μαγκιά. Αφού είναι Κάζους Μπέλι, άμα πλησιάσεις εκεί θα γίνει πόλεμος.
3: Και σου απάντησε.
0: Ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, εντάξει, έχει μια λογική δική του. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά τι θες τώρα. Διαφημίσεις.
5: Ο άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, τι σημαίνει συμφωνία, δείτε τι βρήκε ο Αλέξης ο Μητρόπουλος. Κύριε καθηγητά, πού το βρήκατε αυτό, γιατί σήμερα μοιράστηκε η συμφωνία.
6: Εσείς μου το δώσατε.
5: Ναι, και το βρήκατε αμέσως. Είναι φοβερό.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
8: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
9: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνω ένα άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
8: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
9: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
8: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
9: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
8: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
7: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr. Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, λέει ένας φίλος εδώ, ο Γιάννης, πέθανε από τα γέλια, κλαίω, λέει, με αυτό που αυτιάς. Το βρήκε, λέει, ο Μητρόπουλος, πού το βρήκατε, εσύ μου το έδωσες, του λέει. Και το βρήκατε αμέσως, του λέει.
2: Δηλαδή ήταν...
0: Δεν μεζόταν ο άνθρωπος, λέει.
2: Το θυμάμαι, ήταν η αποθέωση της παπάντζας. Δηλαδή, αποθέωση.
1: Αλλά είναι ατακαδόρο. Δηλαδή τώρα αυτό που είπε, όταν του λέει τώρα ο οικονόμου, δεν θα τα βγάλει πέρα με τον Τσίπρα και του λέει στο καπάκι, εδώ τα βγάλα πέρα με τα μνημόνια. Δηλαδή ο μνημονιοκυνηγό. Δηλαδή τώρα τι μου λέει.
3: Και
1: λες,
3: το πιστεύει μάλλον. Εντάξει, σου λέει, έδωσα κι εγώ τον αγώνα μου.
1: Τα λέει ωραία.
0: Λοιπόν, θα σα πω τώρα κάτι που δεν θα το πιστέψετε. Είμαι διευθύνσης έφερα Πελοπόννησο στην Πάτρα και έρχεται αυτό με τον Αντένα. Ήταν ακόμα υπό τον Γιώργο Παπαδάκη.
1: Ρεπόρτερ.
0: Πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Ήμουν νέος πάρα πολύ τότε. Και έρχεται στην εφημερίδα για να ζητήσει πληροφορίες. Μου τον στέλνουν και εμένα. Τον βλέπω. Μου λέει: θέλω να πάμε, μου λέει, στο λιμάνι. Ήρθε ένα θέμα με το λιμάνι τότε η Πάτρα. Για να μου κάνετε μία δήλωση, μου λέει. Να πάμε. Πάμε στο λιμάνι και ήταν η πρώτη φορά που βγήκα στη τηλεόραση εγώ. Με τον αυτιά.
3: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, δεν έβγαινα
3: στη τηλεόραση. Δεν έβγαινα πολύ γούσταρα,
0: ναι. Και βγαίνα στη τηλεόραση με τον αυτιά και του έκανα τη δήλωση. Και μετά τον συνάντησα, ήμουνα στο, με τον Ρίζο, στην εφημερίδα του Δημήτρη, του συγχωρεμένου.
3: Ελεύθερο τυπό.
0: Και, ναι, και ήταν και αυτός, έκανε οικονομικό εκεί. Και μου έλεγε, σε διαβάζω στα θέματα Νέα Δημοκρατίας που γράφεις, είσαι τρομερός. Του λέω, Γιώργο μου, Πασόγραφο. ο Τασόπουλος γράφει.
1: Και λέει, ακριβώς το ίδιο έκανε και με μένα. Μου λέει, είχε μια εποχή στο Φλας και μου λέει, είσαι φοβερός, μου έχει πει τα καλύτερα λόγια, μου λέει ο Νίκος Χατζηνικολάου. Δεν το ξέρω το Χατζηνικολάου, δεν έχω δουλειά ποτέ μαζί.
0: Μα σου λέω, μου είπε, σε διαβάζω κάθε μέρα με τα φοβερά θέματα Νέας Δημοκρατίας που γράφεις. Του λέω, δεν γράφω Νέα Δημοκρατία, εγώ Πασόκ κάνω. Α, ναι, μπερδεύτηκα. Βέβαια, τώρα αυτά συμπίπτουν.
1: Διαβάζει τόσο πολύ κάθε μέρα, οπότε ναι.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μου τα λέγει αυτά, γιατί ήμουν προϊσταμένος του πολιτικού ρεπορτάζ εγώ εκεί. Και σου λέει, κάτσε να πιάσω πόρτα για το χειμώνα το πολιτικό ρεπορτάζ στις εφημερίδες τότε. Ήταν το κορυφαίο ρεπορτάζ, δεν ήταν.
1: Ήμασταν και εμείς.
0: Είμαστε ξεχωριστοί από τους υπόλοιπους κτλ.
1: Λοιπόν, κάτι κάναμε και εμείς.
0: Ναι, εντάξει, κάνατε και εσείς λάτσα.
3: Λοιπόν,
0: ναι. Αλλά Αντρέα, έχεις δουλέψει με τον Αυτιασί.
2: Εγώ μια εποχή έμπαινα στο Sky και έφευγε ο Αυτιάς. Δεν κάνω πλάκα.
0: Ερχόσουνα σε μένα δηλαδή. Γιατί εγώ ήμουν μετά τον Αυτιά. Ερχόσουνα στη δικιά μου την εκπομπή δηλαδή.
2: Ναι,
0: έχω
2: το
0: κάνει
2: θυμάμαι.
0: Εγκλήματα, έχω κάνει.
2: Όταν ερχόμουν σε σένα και ερχόμουν λίγο πιο νωρίς, 5 λεπτά πριν αρχίσουμε.
0: Ναι, έχω
2: και
0: κάνει.
2: Και τα μάζευε εκείνη την ώρα ο Αυτιάς.
0: Ναι. Ξέρεις τι μου έκανε.
2: Πώς βλέπει.
0: Ναι.
2: Η γάτα ένα σκύλο την κοπάναγε.
0: Δεν ξέρεις, σου πω τώρα, ξέρεις τι μου έκανε εμένα. Επειδή έκανε νούμερα πολλά η εκπομπή δική μου μεγάλα και έκανε νούμερα όχι μόνο μεγάλα σε ποσοστά που έκανε, αλλά σε αριθμό τηλεθεατών, γιατί ήταν περισσότερες τηλεοράσεις ανοιχτές.
3: Ακριβώς αυτό, γιατί πάντα ο Αυτιάς έλεγε ότι κάνει φοβερά νούμερα.
0: Και τον βλέπανε 60.000 άνθρωποι.
3: Ναι.
0: Και εμένα με βλέπανε 250.000, 300.000 άνθρωποι. Γιατί άλλοι έκανε τηλεοράσεις αργότερα. Και τι έκανε ο αρουραίος γάτος. Ναι, ειδικός ποντικός. Ναι, ειδικός ποντικός ο Αυτιάς. Ναι, ναι. Ειδικός ποντικός. Έλεγε, πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Και αφού έβγαζε διαφημίσεις ο σταθμός και επανερχόταν, λέει, γεια σας, πάλι διαφημίσεις. Για να μου κόβει εμένα το λιντίν. Ναι, ναι, ναι. Τα παίρνω ανάποδα μια μέρα, του λέω, κοίταξε Γιώργο, δεν σε βλέπω καλά. Μου λέει, τι εννοείς, Τάκη μου, άστα μου και σαρσουτού για τις κριτικές αντωνυμίες, θα σε βλέπω πολύ άσχημα του να περνάς. Μου λέει, τι εννοείς, θα βάλω φωτιά στο γραφείο, σε κάψω μαζί του, λέω, με το γραφείο. Μην το ξανακάνεις αυτό. Δεν παίρνει χαμπάρι, οπότε και εγώ έβαλα την κουκούλα, πήγα στον Αλαφούζο και του λέω, δεν γίνεται. Ο άνθρωπος κάνει απάτη εδώ πέρα, δηλαδή αυτό που κάνει είναι φοβερό. Μόλις τον εφόρησε, ναι Γιάννη μου, ναι Γιάννη μου, ναι Γιάννη μου. Πήρε το βραβείο.
3: Ωραία.
6: Βραβείο ειδικού ποντικού.
0: Το βραβείο ειδικού ποντικού, Γιώργος Αυτιά, συμφωνείς Ανδρέα?
3: Ναι. Να πω άλλη μια ιστορία με τον Αυτιά. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια ήταν, Τάκη, ποτέ ήταν που ήμασταν με τον Περί στο Sky. Είμαστε στο Sky λοιπόν. Ναι, και έχει κάνει ο Sky μια δεξίωση, παρουσίαση προγράμματος, κάτι τέτοιο. Και είναι ο Σάκης Ζουβάς, παιδιά, τότε, ο οποίος έπαιζε σε ένα talent show, κάτι τέτοιο, κάποια από αυτά τα show. Και έχουμε κάνει ένα πηγαδάκι, είναι ο Ρουβάς, χαμογελάω εγώ και τα λοιπά. Και έρχεται και κόβει τη συζήτηση ο Γιώργης ο Αφιάς. Γεια σου Σάκη μου, πάλι 30% έκανε χθες. Τι στο καλό, πάνε στα κλαμπ στα παιδιά και μετά ανοίγουν την τηλεόραση και με βλέπουν, ναι.
0: Δεν υπήρχε το άτομο, εντάξει. Τι είναι, αλλά ήταν Μπάμπης Παδημητρίου. Προσέχετε τις σκάλες στα σάλια, παιδιά. Ληστήσετε. Είχε, πήγαινε στον Τσίπρα, ήταν υπερήφανος που είχε καλή σχέση με τον Τσίπρα. Τον είχε ρωτήσει την περιβόητη, ρώτησε για τον ΝΑΤΟ. Και του είχε απαντήσει ο Τσίπρας, φυσικά δεν θα φύγουμε από τον ΝΑΤΟ. Τι αν του πει ο Στιάνος, θα φύγουμε. Προεκλογική περίοδος ήταν, όλο πήγαινε και ερχόταν στην Κουμπουρδούρου.
3: Το τον συζητάμε πάντως τόση ώρα. Σημαίνει ότι. Ναι, ο Αφιάς κάτι καλά κάνει.
0: Δεν τα κάνει καλά.
3: Το ότι αποφάσισαν κάποιοι να τον ψηφίσουν, εντάξει.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Γιατί. Ψηφίσουν.
0: Όχι πρώτο, κοίταξε, αυτή τη στιγμή αν έχει ένα πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεση είναι ο Αφιάς.
1: Ναι.
0: Ο Αφιάς πιέζει πάρα πολύ όλα τα συστήματα.
3: Όχι, το ψευδόνυμό του είναι ο Μοχλός.
0: Ο Αφιάς ο Μοχλός.
3: Ο Μοχλός. Πίεσης, ναι.
0: Ο Αφιάς ο Μοχλός είναι. Αυτός, Αντρέα, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Ο Γιώργης.
2: Είναι ο Μοχλός.
3: Ή ο Κρυός, επειδή τους πολιορκεί.
0: Ναι, ο Γιώργης ναι, όλα τα οικονομικά θέλει που έχει η Ελλάδα.
3: Ο Βρόχος.
0: Συγγνώμη, όλα τα οικονομικά.
1: Γιώργος ο Βρόχος.
0: Όλα τα οικονομικά θετικά γιατί. Αυτός το εγώ. Εγώ δεν γελάω, γιατί τον έστειλα στην Ευρώπη, το είπα και εγώ αυτό. Να ξέρετε ότι ο James Bond ήταν Έλληνας. Από τα Μποτέγια το έχω πει εδώ και χρόνια το έχω πει για το.

Ρε Γιώργα, ρε ευρωβουλευτή. Σκίστους. Κάνε τη Φοντελάιον Φοντανάκη.

0: James Bond.
1: Λοιπόν, θα γίνει James Bond. Ξέρω αν έχεις Ανδρέα με το Ραφιάση, έχει κάνει συνέντευξη ποτέ, έχει πάει βραβεί στην εκπομπή του, αυτό.
2: Συναντηθήκαμε σε μια εκπομπή και από εκεί χαλάσαμε σχέσεις μας. Ήταν πολύ καλές. Συναντηθήκαμε σε μια εκπομπή που έλεγε ακριβώς τα ανάποδα από ό,τι είχαν γίνει την προηγούμενη μέρα.
1: Τι εννοείς?
2: Λοιπόν, λέω δεν...
1: Δεν το ξέρω, ναι.
2: Για το τάδε θέμα, λέω, το συντάξεων δεν έχει γίνει αυτό, έγινε αυτό.
1: Ναι.
2: Σε παρακαλώ, έχω αποκλειστικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ δεν τα έχω τα χαρτιά εδώ πέρα. Μία, δύο, τρεις. Λέω, με συγχωρείτε τώρα, θα συζητήσουμε σοβαρά, να σκοτώ να φύγω. Ο άνθρωπος δεν ξέρω πού έχει τις πληροφορίες, αλλά χθες έγινε ένα, δύο, τρία. Όχι, δεν σου επιτρέπω, χτύπαγε το χέρι στο τραπέζι.
1: Λοιπόν, πάντως το κορυφαίο που μου λέει ο Νίκος ο Χατζηγιάννης και έχει δίκιο, είναι αυτό που έγινε με το ψωμιάδι με το βίντεο.
3: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως.
3: Αν δεν το έχετε δει, οπωσδήποτε βάλτε να δείτε.
1: Στο YouTube βάλτε να δείτε.
3: Γιώργη Αυτιά με ψωμιάδι.
1: Μαϊμού συνέντευξη.
3: Τον οποίο τον έβγαζε τρεις μέρες. Τρία Σαββατοκύριακα από βίντεο. Θα καταλάβετε τι έχει γίνει αν δείτε.
1: Βέβαια, εντάξει.
3: Στο τέλος του λέει δεν μιλάς, ε.
4: Κατάκι.
1: Λοιπόν, βέβαια, με μαϊμού συνεντεύξεις είναι κι άλλοι διάσημοι.
4: Εντάξει, ναι.
1: Μου στέλνει μια φωτογραφία του Άρης Πιλιοτρόπουλου με μαλλί φραπέ.
3: Ναι.
1: Μουστάκι ποντικοκούρα. Ποντικοκούρα το λέγεται το μουστάκι αυτό.
4: Ερορφλή.
3: Ναι.
1: Ναι. Χαμογελαστός. Πλακωνόταν με τον Άρη τον Πρωτοσάλτη το πρωί. Ναι. Εντάξει. Μήνυμα προς τον κύριο Αντωνόπουλο. Σας είχα καλέσει προχθές τηλεφωνικά και άφησα το τηλεφωνό μου. Αφορά τις εκπομπές που είχα κάνει το καλοκαίρι με τους υπεύθυνους της πολιτικής προστασίας, Κατσαφάδος. Έχω στείλει email και δεν σηκώνω τα τηλέφωνα. Σε αυτή την περίπτωση πας έξω από το Υπουργείο και περιμένεις, γιατί δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο για να κλείσω ραντεβού. Σου έχει στείλει.
4: Ναι, μου το στείλανε. Θα την πάρω εγώ την κυρία τηλέφωνο. Ναι.
1: Κυρία είναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν λέει όνομα. Προς τον κύριο Αντωνόπουλο. Έχω πεθάνει με τα Ραφιά, ρε παιδιά, σταματήστε.
3: Α, είναι ατελείωτες οι ιστορίες. Έχουμε πάρα πολλές όλοι.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είναι λίγος, δεν είναι.
3: Ναι. Αυτό που βλέπαν τα παιδιά από τα κλάμπ.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Γεια σας, ήρθατε να κάνουμε μια δήλωση. Εμείς περιμέναμε όλοι απ' έξω, μας έχεις πρόξει όλους εκείνες.
3: Είδες όμως διαφορά, ναι, αυτό.
1: Γι' αυτό πέτυχε.
3: Γι' αυτό πέτυχε,
1: και αφήστε,
3: παιδιά,
1: και
3: δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Ανδρέα, θα σας ακούσουμε το απόγευμα, να ακούσουμε και τα υπόλοιπα από Ρούμπιο, γιατί δεν προλάβαμε εμείς, εντάξει.
3: Πάντως μεταξύ Ρούμπιο και Αυτιά.
1: Φαντά προλάβεις.
3: Μεταξύ Ρούμπιο και Αυτιά, εμείς παίξαμε.
1: Ναι, αυτιάς δύναμη.
4: Αυτιάς νίκησε το Ρούμπιο, 100-0, τέλος.
1: Ναι, ρε, εδώ.
4: Έμα τώρα.
3: Ωραία, εδώ τα μνημόνια.
1: Έχεις καταλάβει τι έχει κάνει στη Φόντερ Λάιεν. Η γυναίκα έχει ανεβάσει πίεση και ζάχαρο.
4: Γιώργος ο Βρόχος.
1: Αύριο θα τα πούμε το πρωί, η ώρα 9, να περάσετε ένα ευχάριστο πρωινό. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τη σημασία της ιστορικής συμμαχίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε καιρούς αβεβαιότητας χρειαζόμαστε στενούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο, επισημένοντας πως η Ελλάδα είναι απαραίτητος εταίρος του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Για τον ενεργειακό τομέα, τόνισε ότι στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η ανάπτυξη μιας ασφαλούς εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του κάθε του διαδρόμου όπως έχει, που έχει καταστήσει την Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στον διάλογο αυτό, ανέφερε από την πλευρά του ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο στενή και συνεκτική από ποτέ. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ και σημείωσε ότι είναι άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμενος στην αμυντική συνεργασία, σημείωσε ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις δικές του ευθύνες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης. Μετά τις κοινές τους δηλώσεις, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναχώρησαν για το ξενοδοχείο που θα διεξαχθεί ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Στις 7 ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, φρούριο θυμίζει η Αθήνα με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελεύθερους σκοπευτές σε ψηλά κτίρια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας με βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος να κλείνουν αναδιαστήματα. Παράλληλα, αναμένεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλληλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Άμεση επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ο κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο Σπλίτ της Κροατίας για τη σύνοδο κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ-9. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το μεταναστευτικό και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας και να επισημάνει την ανάγκη περιορισμού των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Για σκευωρία έκανε λόγο ο κ. Καμπούρης κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων, δηλώνοντας αθώος. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Ανήλικοί ξυλοκόπησαν άγρια έναν 12χρονο συμμαθητή τους, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους μαθητές και γονείς. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους. Η επίθεση αποτέλεσε το έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, όπου περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία κατέκλυσαν τους δρόμους και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των μαθητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Οι περισσότερες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς σοβαρά επεισόδια, ωστόσο ορισμένες κατέληξαν σε βανδαλισμούς και συγκρούσεις, με την αστυνομία να προχωρά σε χρήση δακρυγόνων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 η αναμέτρηση ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League. Στις 8 Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Είναι άραγε ο τελευταίος χορός. Μα, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Και μπορεί ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, να είναι εδώ στα μέρη μας και να είναι μια επίσκεψη με σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα, με σημαντικά μηνύματα τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε σε λίγη ώρα από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα γίνουν οι κοινές δηλώσεις του κύριου Γεραπετρίτη και του κύριου Ρούμπιο. Και το απόγευμα όμως στην ΠΝΙΚΑ, σε αυτή την ομιλία που θέλει να παραχωρήσει ο κύριος Ρούμπιο, το είπα και χθες, μια ομιλία περισσότερο προσωπικής στρατηγικής κατά τη γνώμη μου, καθώς έχει βάλει πλώρη για να διεκδικήσει το ρεπουμπλικανικό χρήσμα για τις εκλογές του 2028 και θέλει να έχει την, το back, το φόντο ας πούμε, της Ακρόπολης του Ιερού Βράχου, με ό,τι αυτό συμβολίζει για τη δυτική δημοκρατία και για τους δυτικούς θεσμούς ας πούμε, και για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πολιτιακή οργάνωση σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Δύση, στο οποίο και εμείς ανήκουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο να είναι εδώ, να επηρεάζει την καθημερινότητά μας, διότι έχουμε και πολύ σοβαρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όσοι κινείστε στο κέντρο το αντιλαμβάνεστε, και αν σκοπεύετε να πάτε θα σας συνέστηνα να μην το κάνετε αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Εν τούτης, το talk of the town, όπως λένε, δεν είναι πλέον ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, η πλασμαφαίρεση της κυρίας Γάκα, ο ιατρός Θεοδωρόπουλος και όλα αυτά, το καινούριο σύριαλ το οποίο αναφύεται και αναδύεται και προβλέπω ότι στα τραπέζια του Σαββατοκύριακου θα συζητηθεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, είναι το Βύση Καρβέλας, Καρβέλας Βύση, αυτή η σκληρή αντιπαράθεση του επί δεκαετίες καλλιτεχνικού ζευγαριού και ζευγαριού στη ζωή επίσης, έχουν και ένα παιδί, τη Σοφία Καρβέλα. Τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα και τι θα ήταν ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση. Η Κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την Κότα. Ο Καρβέλας λέει, είπες 50 τραγούδια στο ΆΚΑ, τα 47 είναι δικά μου. Και η Βύση απαντάει, δεν παραγνωρίζω το ρόλο σου, δεν παραγνωρίζω το ποιος είσαι, αλλά και εσύ χωρίς εμένα, ποιος θα ήσουνα. Θα σου ζήταγαν άλλοι καλλιτέχνες να γράφεις αυτά τα οποία έγραφες. Λοιπόν, αυτό είναι το talk of the town. Αναγκαστικά όμως θα πάμε, γιατί η επικαιρότητα μας καλεί, αφού σας πω ότι ακούτε Αλφα Radio 989 και ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε να συνδεθούμε με το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου αρχίζουν οι κοινές δηλώσεις για Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Πάμε.
1: Στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός

0: Κοστόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων, και γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον. Και βεβαίως τις σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, ιδίως σε επίπεδο εταιριών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων. Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ πρωτίστως στη διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας και μοχλό εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων. Απολύτως ενσωματωμένα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά παράλληλα και υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους. Μόνο στη γενέτειρά σας, αγαπητέ Υπουργέ, ζουν περισσότεροι από 100.000 ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες. Και από την άλλη πλευρά, φέτος εκτιμάται ότι για το 2026 περισσότερο από 1 εκατομμύριο Αμερικανοί πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα μας να γνωρίσουν τον αρχαίο αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είχαμε για το μεγαλύτερο διάστημα περισσότερες από 100 πτήσεις απευθείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας εβδομαδιαίως. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήματα, είχαμε την ευκαιρία με τον Υπουργό Εξωτερικών να συζητήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον κόσμο. Τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, βεβαίως την κατάσταση στην Αφρική, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, που επηρεάζει ουσιαστικά όχι μόνο κρατικές δομές και την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή, αλλά βεβαίως και τις μεταναστευτικές ροές, και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας για τις διεθνείς αυτές κρίσεις. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος για επισιτιστική κρίση. Η Ελλάδα ανέδειξε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της το Μάιο του 2025 το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας των θαλασσών και θα πράξει και το ίδιο σε λίγες εβδομάδες στις 29 Οκτωβρίου σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου η οποία θα συνδέσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες με το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Κοινή μας μέρημνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δημιουργία και διασφάλιση συνθήκων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, όπως και κάθε άλλης εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας. Η Ελλάδα διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς με τα ελληνορθόδοξα πρεσβυγενή πατριαρχία στην Αιγύπτου Ανατολή και βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί τους για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λατρεία αλλά και την προστασία των χώρων λατρείας. Μια ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω, αγαπητέ Υπουργέ, στο ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδείξουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής τους πορείας, που είναι η εγγύηση για την ευημερία και ιδίως η αποτροπή της ανάδειξης εκ νέου παροχημένων εθνικισμών στην ευρύτερη περιοχή, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και στις οφειλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας. αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα έναν πυλώνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς. Η διαρκής ποσοτική και ποιοτική ενδυνάμωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αποσκοπεί και συνολικά στην ευημερία της περιοχής και στην ασφάλεια η οποία είναι οφειλόμενη. Με αμυντικές δαπάνες σταθερά υπεράνω του ορίου των προβλεπόμενων από την Διατλαντική Συμμαχία, η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον και πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, με ηγετικό ρόλο σε όλες τις ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχείρηση Ασπίδες, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Αταλάντα, στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης και στην επιχείρηση Αταλάντα, στην Κεντρική Μεσόγειο, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, με μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την Προεδρία να τρέχει, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και βεβαίως μέλος του ΝΑΤΟ με στρατηγικές συμμαχίες με κρίσιμες χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βεβαίως με κρίσιμη συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα όπως ιδίως θα αναφερθώ στο σχήμα 3-1 με την συμμετοχή της Κύπρου, του Ισραήλ και βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών και με τη δική σου συμμετοχή αγαπητέ Υπουργέ, το σχήμα αυτό έχει αναβαθμιστεί από ένα ενεργειακό σχήμα σε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό πολυμερές σχήμα το οποίο ασκεί ουσιαστική επιρροή και θα ήθελα βεβαίως να αναδείξω με την παρουσία σου εδώ και το ζήτημα της Κύπρου. Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής, με πηξίδα το διεθνές δίκαιο και την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας ως των μόνων μέσων για να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απόπειρα ή απειλή. Κύριε Υπουργέ, η επίσκεψή σας συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία αποτείναξε τον Οθωμανικό ζυγό.
1: Λοιπόν, αναγκαστικά τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό, γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης αναπτύσσει ακόμα το συλλογισμό του. Αυτό το έχουν οι καθηγητές, το πηγαίνουν σε μάκρος. Θα παραδώσει τη σκητάλη στον κύριο Ρούμπιο. Οπότε πάμε εμείς για 2 λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε να ακούσουμε τον κύριο Ρούμπιο. Λαμπερό το βλέπω το Ρούμπιο πλάσμα φαίρεση έχει κάνει. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Έκλεισε τα 1800.
7: Απίστευτο. Δεν φαίνεται ούτε καν 500.
6: Με βλέπει.
8: Τα φαντάσματα. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα αφού επιστρέψουμε και σας θυμίσω ότι ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να ακούσουμε το φίλο Μάρκο, τον αδερφό μας τον Μάρκο το Ρούμπιο, ο οποίος κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Πάμε.
9: Και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούς, το Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών. Και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην υπεράσπιση της Ηπείρου και η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό. Διότι μιλάμε για ένα 5% αμυντικών δαπανών με βάση το ΑΕΠ φέτος, με πάνω από 3,5% του να δαπανάτε σε βασικές εργασίες αμύνης. Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα συνεργασίας με ερθοφορά στη Φλόριντα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει στενότερη στρατιωτική συνεργασία. Η Ελλάδα επίσης είναι πολύ στενός εταίρος στην ασφάλεια των συνόρων και στη μάχη εναντίον της μαζικής μετανάστευσης, επίσης στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, όπως και σε αντιτρομοκρατικά θέματα. Λόγω της γεωγραφίας της και της Μεσογείου, ούσα στο σταυροδρόμι πολλών οδών, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης, έναντι της διακίνησης ανθρώπων από διαφορετικές μορφές τρομοκρατών. Τώρα, ως κομμάτι των προσπάθειών μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινές μας απειλές, υπερήφανα ανακοινώνουμε ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που παγιώνει ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής προφοριών μεταξύ των δικών μας αρχών επιβολής του νόμου. Δεν θέλουμε υπό μία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από κακές αποφάσεις, από μία δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών. Άρα αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργήσει πιο δυνατή συνεργασία των δυνάμεων επιβολής του νόμου έναντι αυτών των απειλών. Αυτές οι πρωτοβουλίες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν αληθή και ισχυρό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Μια χώρα που κατανοεί τη σπουδαιότητα του διαμοιρασμού ευθυνών και που επιθυμεί να εργαστεί με εταίρους έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις βασικές απειλές εναντίον όλων των κρατών μελών. Και πέρα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, διότι δεν αποτελεί το μόνο κομμάτι των σχέσεών μας που είναι σημαντικό, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρο στην διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος συμμαχίας. Διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο εμπόριο με πολλαπλούς ρόλους, αλλά και σε πολλές βιομηχανίες. Για παράδειγμα, έχουμε μια κοινή πρόθεση να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και θέλουμε να επεκτείνουμε τις εισαγωγές Αμερικών LNG και φυσικά να έχουμε νέους διασυντητήριους αγωγούς που θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή ασφάλεια στην ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα να σεβαστούμε τις διμερείς σχέσεις. Ταυτόχρονα, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση αρχαιοτήτων προς τη ΣΥΠΑ. Κάτι που αποτελεί τον μοχλό χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων και πλήττει την αγορά. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για αμφότερες τις χώρες, καθώς εμείς στη ΣΥΠΑ τιμούμε τα τεχνουργήματα του δυτικού πολιτισμού, όπως και το πράττουν οι σύγχρονοι Έλληνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, το FBI, πάντοτε στη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού, που φυσικά αποτελούν κοινό αγαθό, και να προστατεύσουμε όλα αυτά εναντίον της παράνομης διακίνησης. Ο σημερινός στρατηγικός διάλογος αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και το εύρος των θεμάτων στα οποία εργαζόμαστε. Και με ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να έχουμε χρόνο μαζί με τους συναδέλφους σας και αδειμονώ να συνεργαστώ με όλους σας και στο μέλλον για να διασφαλίσουμε τα έθιμα μας και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ θερμά.
10: Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα δεχτούν 4 ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, ωραία, τελείωσε τη βασική του τοποθέτηση ο κύριος Ζουμπλούς. Κάτσε να ακούσουμε και την πρώτη ερώτηση, γιατί είναι 4 ερωτήσεις από ελληνικής μεριάς, ρωτούν η ΕΡΤ και η Καθημερινή. Για πάμε να ακούσουμε.
10: The Minister of Foreign Affairs and the States, the Secretary of State.
9: Οι υπουργοί θα δεχτούν 4 ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πείτε ποιο μέσο προσωπείτε και σε ποιον απευθύνεται οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ θερμά.
10: Παρακαλώ, κύριος Μελέτης, στην τρίτη σειρά.
11: Σηκώνομαι.
10: Αν έχετε την καλοσύνη, καλύτερα καθιστός.
11: Ναι. Η ερώτησή μου είναι για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας είναι στρατηγική επιλογή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται στην στήριξη, να υπολογίσει τη στήριξη των ΗΠΑ σε σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στην κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος, είναι η γεώτρηση της Exxon Mobil, είναι οι έρευνες της Εύρων νότια της Κρήτης, αλλά και τα μεγάλα έργα διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο και το άλλο επίσης σημαντικό έργο της διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Σας ευχαριστώ.
9: Well, I can tell you we're very... Μπορώ να σας πω ότι έχουμε μεγάλη αφοσίωση και νομίζω... Υπάρχει διερμηνία από ό,τι όλοι κατανοούν. Ναι, θα σας έλεγα τι αφορούσε η ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη διερμηνία προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου. Θα πω το εξής. Εμείς θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδας αλλά και προς το δικό μας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Επί των ζητημάτων που με ρωτήσατε, αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπιστούμε στα σωστά φόρα ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε συνέντευξεις τύπου. Και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Υπουργό Εξωτερικών σας, διότι πάντοτε εργάζεται σκληρά και αναζητά τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο. Είναι προσωπική του δέσμευση, το εκτιμούμε πάρα πολύ και το αναγνωρίζουμε. Ευχαριστώ θερμά.
10: Επόμενη ερώτηση, next question. Yes, I will live in the center, Ms. Gaziz.
12: Thank you very much.
9: Ευχαριστώ θερμά από το CBS. Δύο ερωτήσεις παρακαλώ για εσάς. Και εσείς κάνετε ένα ερώτημα και οι Αμερικανοί πάντα δύο. Παρακαλώ. Πάντοτε κλέβονται. Πρέπει να βάλουμε κανόνες. Μαξιμαλιστική προσέγγιση. Ναι, κάποιες φορές ρωτούν τρεις, όχι δύο. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, χθες ο αντιπρόεδρος είπε ότι το Ιράν πρέπει να κάνει κάτι με νόημα σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι πολιτείες άραγε μπορούν να δεχτούν κάτι παραπάνω τώρα από το μηδέν. Και είναι ένα δεύτερο ερώτημα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωση του κυρίου Ρούμπιο για αυτά τα έργα τα οποία προκαλούν εντάσεις. Αυτό που κρατώ είναι ότι αυτό που λέει είναι ότι οι ευαίσθητες πτυχές, να το πω σε απλά ελληνικά, αυτών των έργων είναι καλό να μην συζητούνται σε συνεντεύξεις τύπου. Κοινώς κάτι γίνεται. Αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο δημόσια συζήτηση. Επί της αρχής βεβαίως δήλωσε την υποστήριξη των Αμερικανών σε αυτά τα έργα διασυνδέσεων, τα οποία στην ευρύτερη περιοχή, ας πούμε, δημιουργούν νέα δεδομένα. Αλλά ας το κρατήσουμε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ρούμπιο έχει ενδιαφέρον. Πριν πάω σε σύντομο διάλειμμα, να αναφέρω ότι αυτή την εκπομπή προσφέρει σήμερα το Box. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνασες ή θες το καφέ σου το πρωί. Στο Box η αγαπημένη σας συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ, κάθε σας παραγγελία σας φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλτε ξανά και ξανά. Box το delivery που πάντα κερδίζει. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε, παρακολουθούμε πάντα τις δηλώσεις που γίνονται αυτή την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον κύριο Ρούμπιο και τον κύριο Γεραπετρίτη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ρούμπιο αυτή την ώρα απαντά σε ερωτήσεις για το Ιράν. Μία συνάδελφος από το CBS τον ρώτησε για τις δηλώσεις που έκανε χθες ο κύριος Βάνς ότι αναγκαία συνθήκη είναι να μην προχωρεί σε εμπλουτισμό πυρηνικών όπλων το Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, το παρακολουθούμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Έχω παραλείψει να αναφέρω τους συντελεστές σημερινής εκπομπής. Ο Τάσος Τασκαλιδράνιαν ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nerpapakialfa.radio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Τώρα, η επίσκεψη Ρούμπιο, όπως και κάθε επίσκεψη Αμερικανού αξιωματούχου, συνοδεύεται από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Είναι μία ημέρα όπου η ζωή των κατοίκων της πρωτεύουσας γίνεται κόλαση, οι μετακινήσεις εντός και πέριξ του κέντρου είναι εξαιρετικά δύσκολες. Το μόνο καλό που φαίνεται είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν θα μετακινείται πάρα πολύ σήμερα, δηλαδή θα μετακινηθεί μόλις φύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών για να πάει στο ξενοδοχείο The Elysian, το παλιό Hilton εκεί στη διασταύρωση Βασιλής Σοφίας και εκεί Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Αυτό θα γίνει σε λίγη ώρα, άρα εκτιμώ ότι μέχρι τις 12, 12 και κάτι θα έχουν τελειώσει τα μέτρα ασφαλείας για τη μετακίνηση του Αμερικανού Υπουργού. Μετά θα παραμείνει αρκετές ώρες εκεί και μετά θα κάνει ένα πρόγραμμα Πνίκα Μέγαρο Μαξίμου, King George, στο ξενοδοχείο King George, όπου θα γίνει ένα τραπέζι το βράδυ κατά τις 7.30-8 παρά η ώρα. Αν τηρηθούν βεβαίως και οι ώρες στην Πνίκα, όπου ο κύριος Ρούμπιο θέλει να απευθύνει μια ομιλία. Γενικώς αυτό που είπα είναι ότι καλό είναι σήμερα να αποφύγετε το κέντρο. Έχει απαγόρευση συγκεντρώσεων επίσης σε έναν μεγάλο άξονα, στο Κολονάκι, στα Εξάρχεια, στο Σύνταγμα κλπ. Παρότι έχει προαναγγελθεί και μια συναυλία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό σε 6 ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει. Πάντως, όποτε έρχεται Αμερικανός αξιωματούχος, εγώ θυμάμαι μια ταινία. Θυμάμαι το Καλώς ήρθε το δολάριο με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Όπου έρχεται ο Στόλος και ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ο άφραγκος ο οποίος αναλαμβάνει να μάθει αγγλικά στις τροτέζες του καμπαρέ στην Τρούμπα. Οπότε θυμήθηκα σήμερα το πρωί που χάζευα, μου ήρθαν δύο ωραία ενσταντανέα από αυτή την ταινία. Στο πρώτο είναι ο Νίκος Φέρμας, ο οποίος κατευθύνει νομίζω το Μάκη Δεμήρη νομίζω κατευθύνει πως θα φέρνει τα ναυτάκια μέσα στο καμπαρέ. Παρακαλώ.
13: Σαλτά πάνω ρε να δεις τι γίνεται. Πάρε και μερικά φεϊβολάν και όπου δεις ναυτάκι κόλλα του το στη μύτη. Και άμα το δεις και εγώ το στέκεται, άρπα το από την πελαμάνα και κατηφόρησέ το.
14: Έγινε.
1: Αυτό είναι αυτό που λένε στρατηγική επιθετικού μάρκετινγκ με τη σημερινή εκδοχή των πραγμάτων. Και βεβαίως σε αυτή την ταινία αναδείχθηκε εκτός των... Σε αυτή την ταινία, μάλλον, συγγνώμη, είναι πολύ καλός ο Γιώργος Κωνσταντίνου, αλλά η δεύτερη ρόλη είναι καταπληκτική. Και ο Σωτήρης Μουστάκας, τον οποίον θα ακούσετε εδώ ως υπρεσάριο του καμπαρέ, ο οποίος φέρνει τα κορίτσια, ο οποίος παριστάνει το Γάλλο, ενώ δεν είναι, και ο Ορέστης Ζάχος, που είναι ο αδερφός του Γιώργου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι κατά φαντασία νομάρχη, ήταν κάποτε νομάρχης και είναι κατά φαντασία αξιωματούχος και δεν δέχεται καμία δουλειά χειρονακτική ή υποδεέστερη των προσόντων του και αναμένει την αξιοποίησή του σε μια θέση αντίστοιχη του Βεληνικού που νομίζει ότι έχει εξού και είναι πάντα άνεργος και άφραγκος, πλην όμως περήφανος. Εδώ ο Σωτήρης Μουστάκας.
13: Γυναίκες, έχεις γυναίκες.
14: Καλά σου λέει. Τα ναυτάκια δεν πάσχουν από Ταρζάν, από γυναίκες πάσχουν. Ορίτε καλά τα φυλά, πάντα τελευταία. Και σκεζέ, βουαλά.
13: Τι είναι αυτή.
14: Εστερλή ήταν, τα σε Εσπανιόλ και πολύ δυνατή κονσουματρίς. Ένα βράδυ στην Καζαμπλάκα άνοιξε μπροστά μου 20 σαμπάνιες. Τρεφόρτ, μεσιέ.
13: Και πόσο ζητάει αυτή.
14: 15 δολάρια. Και το ταξί που θα την πηγαίνει κάθε βράδυ στην Αθήνα.
13: Δε σφάξανε, πες της Εστερλίτας.
14: Άμωμα, μεσιέ Σταύρος, άμωμα. Θα καταφέρω εγώ την Εστερλίτα να το κάνουμε 12 δολάρια. Κάνουμε εγώ, μεσιέ Σταύρος. Μπελφάμ. Ρεγαρτέ, μεσιέ.
15: Ωραία γυναίκα.
14: Να, ματάμ φούλη καταλαβαίνει. Μπελφάμ, μεσιέ, ρεγαρτέ.
13: Και πότε την έβγαλε τη φωτογραφία αυτή, ρε Άρη.
14: Να, γράφει μεσιέ Σταύρος, Κωνσταντινόπουλ.
13: Κωνσταντινόπουλ, ναι, σύμφωνη, αλλά πότε Κωνσταντινόπουλ, τον καιρό της αλώσεως.
1: Λοιπόν, πάντως, σε αυτή την ταινία εγώ θέλω να σχολιάσω ότι ο Μουστάκας μιλούσε πάρα πολύ καλά γαλλικά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν γνώριζε γαλλικά, αλλά ήτανε, η προφορά του είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, Ελληνοκύπριος είναι ο Μουστάκας. Είχαν έφεση στις ξένες γλώσσες. Ήξερα αγγλικά οπωσδήποτε. Αλλά ήταν σε αυτήν την ταινία καταπληκτικός ο Σωτήρης Μουστάκας. Καταπληκτικό ταλέντο, κωμικό ταλέντο. Εντάξει, τώρα ίσως στην πορεία ίσως τον αδίκησε νομίζω η σύγχρονη τηλεόραση του Μουστάκα. Έπαθε ο Μουστάκας ό,τι πάθανε όσοι παίξανε στις βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80. Πλην κάποιων εξαιρέσεων. Δηλαδή, πλην του Μιχαλόπουλου ή πλην τη Αλιμπέρτη. Και ο Ψάλτης έκανε ελάχιστη τηλεόραση. Ο Μουστάκας και ο Ψάλτης, για παράδειγμα, που ήταν τα κύρια πρόσωπα των βιντεοτενιών της δεκαετίας του 80, που κάναν βιντεοτενίες με το κιλό. Και ο Ψάλτης έκανε και καλύτερο από αυτό το πράγμα. Πώς το λένε, είναι θέμα πολύ ενδιαφέρον οπωσδήποτε αυτό το πράγμα. Η υποτίμηση σε αυτούς τους ηθοποιούς, γιατί αδικήθηκαν πραγματικά τώρα. Δηλαδή, τι πήρε η τηλεόραση, την Αλιμπέρτη και τον Μιχαλόπουλο πήρε από τις βιντεοτενίες και ελάχιστους άλλους. Άλλαξαν τα κόζια στα ιδιωτικά κανάλια και προτιμήθηκαν άλλοι. Αλλά κρίμα, γιατί είχε καταπληκτικό ταλέντο τώρα ο Σωτήρης Μουστάκας. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, ακούτε Alpha Radio 989 πάντα. Μου λέει ο Γιάννης, λέει και ο Σακελάριος στο ρόλο του περιπτερά που παίρνει βερεσέ τσιγάρο ονομάρχης. Αυτά τα μικρά γκες του Σακελάριου ήταν πάντα πάρα πολύ νόστιμα. Πάρα πολύ νόστιμα. Και αυτός καταπληκτικός. Όπως έχετε αντιληφθεί, εντάξει, η επικαιρότητα είναι κάπως μονοθεματική σήμερα, αν εξαιρέσεις το gossip Βύση Καρβέλα, που είναι το καταπληκτικό θέμα. Καταπληκτικό θέμα. Εγώ πρέπει να πω τώρα το εξής για το συγκεκριμένο ζήτημα, όσο συνεχίζονται οι δηλώσεις Ρούμπιο Γεραπετρίτη, που τους βλέπω πάρα πολύ χαρούμενους. Στο συγκεκριμένο θέμα, εγώ δεν έχω άποψη για να σας πω ότι υπάρχει. Μάλλον δεν έχω άποψη. Έχω άποψη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει 100% κάποιος ο οποίος έχει δίκιο. Υπάρχουν διάφορα τεινά τα οποία λέγονται σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα. Αληθές. Καμία σχέση δεν θα είχε η κυρία Βύση χωρίς την καλλιτεχνική δημιουργία του κυρίου Καρβέλα. Το με ποιον κάνει παρέα η κυρία Βύση όμως και με ποιον συνεργάζεται και ποιος επιλέγει το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, ακόμα και με τα τραγούδια του Καρβέλα, δεν είναι δουλειά του κυρίου Καρβέλα. Δηλαδή, μπορεί αυτός να νομίζει ότι επί τόσα χρόνια που δεν είναι και σερή, έχουν υπάρξει και συγκρούσεις στο ενδιάμεσο, αυτός είναι ο κύριος συνδιαμορφωτής της εικόνας της κυρίας Βύση στην πίστα. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Η κυρία Βύση επιλέγει να συνεργαστεί με μια καινούργια εταιρεία παραγωγής και με μια καινούργια δισκογραφική. Είναι προφανές ότι ο κύριος Καρβέλας δεν μπορεί να είναι κλήτορας στο πώς οραματίζονται οι παράγοντες αυτής της δισκογραφικής, αυτής της εταιρείας παραγωγής της εμφανής της κυρίας Βύση. Και στο τέλος ημέρας η κυρία Βύση δεν είναι κανένα 18χρονο, ούτε δεν είναι κανένα 16χρονο να χρειάζεται τον κηδεμόνα της, τον ουσιαστικό και καλλιτεχνικό, εν πάση περιπτώσει, για να κάνει τη δουλειά που έχει να κάνει. Η κυρία Βύση μπορεί πάρα πολύ άνετα να βγει και να πει το τι θέλει. Τι θέλει. Λοιπόν, Τάκης Χατζής, έλα, πες για Ρούμπιο.
1: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι στο θέμα για το καλώδιο μας άδειασε ο κύριος Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Δεν δέχτηκε να πάρει θέση γι' αυτό, δεν θέλω, είναι λεπτό θέμα, πρέπει αυτά οι συμφωνίες να γίνονται μεταξύ ιδιωτικών εταιριών και δεν θέλω να πω και ποιες χαρονόματα χώρων που εμπλέκονται και. Θα ξέρουμε λεπτομέρειες.
0: Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία πάντως, μιας και το συζητάμε αυτό, ότι ο Ρούμπιο πασάρει την μπάλα σε ιδιωτικές εταιρείες. Καλά, εντάξει, το τι είπε πρέπει να το διαβάσουμε και να το σχολιάσουμε.
1: Ναι, αυτό είπε και αυτό φαίνεται ότι είναι ψιλοάδειασμα για την υπόλοιπη. Δεν θέλει να ανακατευτεί, είπε αυτή τη λέγη.
0: Καλά, για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, δεν ζητήθηκε από τους Αμερικανούς κάποια εγγύηση. Στους Γάλλους πήγαμε για να πάρουμε την εγγύηση.
1: Καλά, οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο στην περιοχή, δεν κάνουν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι ακολουθούν αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Αν αυτός έπαιρνε θέση για το καλό, δεν θα είχε λήξει και το θέμα. Αλλά αυτός δεν πήρε θέση για το καλώδιο. Η χώρα υπό την Αμερική είναι, μην υπό τη Γαλλία.
0: Η χώρα πήγε πάντως και έκανε ταραβέρι με τη Γαλλία για το καλώδιο, με την εταιρεία, τη Μεριλιάν.
1: Άλλο, είναι ιδιωτικές εταιρείες. Αλλά σου
0: αυτό
1: λέω,
0: είναι η φόρμουλα,
1: ρε Σιτάκη. Ο Ρούμπιο μας άδειασε, όσο φιλοαμερικάνος και να είναι κάποιος, το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να κάνω εισήγηση.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Ρούμπιο απέφυγε πολύ κομψά να απαντήσει, γιατί ακριβώς υπάρχει σε εξέλιξη ένα παζάρι.
1: Ναι, δεν ξέρω, πάντως απέφυγε, εξόργησε μακριά από μένα. Αυτό ξέρω εγώ. Είναι μια διπλωματική επιτυχία του κ. Γεραπετήτσι αυτή. Σε αφήνω να συνεχίσει τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούω περί Βύση.
0: Όχι, δεν θα συνεχίσω τώρα. Τώρα έχω διαφημίσει τώρα τι να κάνω. Λοιπόν, γεια σου, Τάκη, γεια σου, καλημέρα. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με τον κύριο Νότι Μηταράκη να σχολιάσουμε. Όχι Βύση Καρβέλα, θα σχολιάσουμε τώρα και Ρούμπιο Γεραπετρίτη και τα άλλα θέματα τα οποία ανακύπτουν. Πάμε.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Διαβάζω εδώ, το πρωί βγήκε στο Sky ο κύριος Άρης Πηλιωτόπουλος και είπε ότι εκφράζει ο Σαμαράς την ψυχή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Το 2009 πάντως εγώ θυμάμαι ότι ο κύριος Άρης Πηλιωτόπουλος ήταν με την Τώρα. Ήταν ο Αβραμόπουλος με το Σαμαρά και ο Άρης με την Τώρα. Ξεχάσουμε ότι ξέρουμε εδώ πέρα. Τι ζούμε, Παναγία μου. Λοιπόν, πάω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, κύριε Μηταράκη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
9: Καλή σας ημέρα. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο.
0: Όχι, δεν.
9: Βύση Καρβέλα.
0: Για Βύση Καρβέλα μην κάνετε. Όχι, μην κάνετε.
9: Σας παρακολουθούσα.
0: Ναι, μην κάνετε. Δεν θα σας το ζητούσα για να είμαι ειλικρινής να κάνετε για Βύση Καρβέλα. Αυτά είναι ψευδοδιλήματα επίσης, κατά τη γνώμη μου.
9: Πάντως μεγαλώσαμε η γενιά μου με τη μουσική και τον δύο.
0: Αυτό θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ένα ενωτικό χαρακτηριστικό, ας πούμε. Εντάξει, okay.
9: Πάντα τα μηνύματα πρέπει να είναι ενωτικά.
0: Αυτό το λέτε και για τη Νέα Δημοκρατία.
9: Προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είδαμε προχτές την επετειακή εκδήλωση, τα μέλη, τα στελέχη, οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας είναι ενωμένα.
0: Ναι. Ένα λεπτό τώρα. Αυτό πώς τεκμέρεται όμως όταν οι κορυφαίοι απουσιάζουν, ενώ και ο κύριος Σαμαράς που έχει διαγραφεί και ο κύριος Καραμανλής που έχει εμφανώς αποστασιοποιηθεί. Καλά, για τον κύριο Μημαράκη δεν λέω. Ο κύριος Μημαράκης, να πω και μια πληροφορία, θα έχει ένα ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη την ερχόμενη Παρασκευή.
9: Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Μημαράκης έλειπε για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, επειδή είχε ολομέλεια το κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
0: Και όλοι οι ευρωβουλευτές Νέας Δημοκρατίας λείπανε, να μην αδικώ τον κύριο Μημαράκη, γιατί όλοι είχαν ολομέλεια στο Στρασβούργο.
9: Επειδή δούλεψα, υπηρέτησα δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά και στις δικές σου μέρες υπήρχαν απουσίες μεγάλες από τη Νέα Δημοκρατία και διάσπαση. Δυστυχώς πολλές φορές αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν σε μια μεγάλη παράταξη. Η ουσία είναι ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι άνθρωποι που είναι η Νέα Δημοκρατία, έδειξαν και στα 52 χρόνια αλλά και σε κάθε αφορμή και στο συνέδριο ότι είναι δίπλα στην παράταξη. Γι' αυτό η παράταξη δημοσκοπήσεις εξακολουθεί να είναι με πολύ μεγάλη διαφορά, παρότι κυβερνάει για 7 χρόνια, η πρώτη πολιτική δύναμη στον τόπο. Και πιστεύω θα συσπηρωθούμε ακόμα περισσότερο προς τις εκλογές του καλοκαιριού του 2027.
0: Ένα κόμμα Σαμαρά δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει και συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, εκτιμάται?
9: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία όσα χρόνια και να πάμε πίσω πάντα είχε κόμματα στα δεξιά της. Στα δεξιά της πιο πολύ ως προς τη λαϊκή δεξιά και όχι ιδεολογική διαφορά. Πάντα είχε και επί Σαμαρά θυμάστε υπήρχε το Λάος, το οποίο είχε και πολλά σημαντικά στελέχη, τα οποία πολλά από αυτά ήρθανε επί ημερών του στη Νέα Δημοκρατία στη διεύρυνση που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε διεύρυνση και στα αριστερά και στα δεξιά. Ναι. Και σας θυμίζω και πολιτικά ο Αντώνης Σαμαράς όταν έκανε την πολιτική άνοιξη του δεκαετία του 90, πολλά στελέχη της αριστεράς πήγανε και...
0: Θυμάμαι τον Ανδρέα Λεντάκη.
9: Τον Ανδρέα Λεντάκη, παραδείγματος χάρη το σχωρεμένο. Άρα η λογική της Νέας Δημοκρατίας να διευρύνεται. Δεν μπορείς να είσαι παράταξη του 40% και να μην εκφράζεις ένα ευρύτερο εύρος ιδεολογικών αποχρώσεων.
0: Κάποιοι λένε πάντως, και ιδίως αυτοί οι οποίοι υπεραμείνονται των ιερών και των οσίων της Νέας Δημοκρατίας, ότι διεύρυνση ναι, αλλίωση όχι. Δηλαδή να βλέπουν τον Γιώργο Φλωρίδη με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, δεν τους πεθαίνει, ας πούμε.
9: Εντάξει, το προτιμώ από το να συγκυβερνώ με ένα άλλο κόμμα το οποίο να κρατάει τη δικιά του σημαία. Δηλαδή προτιμώ ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία αποδέχονται πλέον την ιδεολογική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Και σας θυμίζω ότι ο Εθνάρης Κωνσταντίνος Καραμαλής μιλούσε για τη συντήρηση, αλλά μιλούσε για τη μεταξέλιξη, την πρόοδο, τις νέες ιδέες. Και το ότι έρχονται άνθρωποι που αποδέχονται τις δικές μας ιδέες είναι επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παίρνοντας παράδειγμα και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είναι ένας στέλεχος το οποίο ήρθε σε εμάς. Αποδέχτηκε τη δικιά μας συντηρητική.
0: Άρα λέτε ότι αυτοί αποδέχονται τη δική συντηρητική διακήρυξη και δεν προσχωρεί η Νέα Δημοκρατία στους Πασόκους, να το πω έτσι.
9: Σαφέστατα, αλλά το ότι η Νέα Δημοκρατία για να είναι η παράταξη 41% πρέπει να εκφράσει και τη δημοκρατική δεξιά και την κεντροδεξιά και το προοδευτικό κέντρο και να μπει και στις παρυφές κέντρο-αριστεράς, όπως έχει ξαναμπεί από το 1974 μέχρι σήμερα αρκετές φορές στους ψηφοφόρους. Έτσι δημιουργείται το 41%. Δεν δημιουργείται με το να έχεις ένα πολύ περιχαρακωμένο ιδεολογικό αποτύπωμα που απευθύνεται σε ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων πολιτών.
0: Ναι, βέβαια, άκουγα χτες τον κύριο Σαμαρά. Τώρα επιμένω γιατί είναι αυτός ο οποίος πλαγιοκοπεί τη Νέα Δημοκρατία. Άκουγα χτες τον κύριο Σαμαρά στην ημερίδα του Βήματος που είχε μια ομιλία πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά, όπου είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να επανέλθουμε στην περίοδο των ιδεών και των αξιών και να τελειώσουμε με αυτή τη νεοφιλελεύθερη λογική την οποία προφανώς θεωρεί ότι εκφράζει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
9: Καλά, και η κυβέρνηση Σαμαρά έχει κατηγορηθεί ως νεοφιλελεύθερη από την τότε αντιπολίτευση. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και η Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι νεοφιλελεύθερη. Είναι ένα κόμμα με έντονο κοινωνικό φιλελευθερισμό και στις δύσκολες κρίσεις που βιώσαμε, που επηρέασαν την ελληνική κοινωνία από την πανδημία, την ακρίβεια, η κοινωνική προσήλωση της Νέας Δημοκρατίας, αντιθέτως έχει κατηγορηθεί γι' αυτό ο Μητσοτάκης. Ότι είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητη η Νέα Δημοκρατία και πιο κοντά στους ασθενέστερους από τη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας. Την αντίθετη κριτική έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια.
0: Με την επιδοματική πολιτική, λέτε.
9: Έχουμε κατηγορηθεί λοιπόν ότι έχουμε υπέρμετρη κοινωνική ευαισθησία και ορθά την έχουμε γιατί πράγματι ζούμε σε ασυνήθιστες εποχές. Δεν είναι μια απλή οικονομική ύφεση, που η Ελλάδα καταρχήν δεν είναι σε ύφεση, είναι σε ισχυρή ανάπτυξη σε σχέση με την Ευρωζώνη.
0: Και γι' αυτό σας κατηγορούν βέβαια, για τα υπερπλεονάσματα, για φορολογική αφέμαξη σας κατηγορούν.
9: Θα είχε ενδιαφέρον αυτή η κριτική, αν αυτή η κυβέρνηση από το 19 μέχρι σήμερα αύξανε φορολογικούς συντελεστές. Αν είχαμε αυξήσει φορολογικούς συντελεστές και δεν είχαμε ηφαισιακά φαινόμενα, αλλά είχαμε υπέρμετρη αύξηση της φορολογίας λόγω της αύξησης των συντελεστών, θα υπήρχε μια βάση στην κριτική. Εδώ μειώνουμε φορολογικούς συντελεστές, αλλά τι συμβαίνει, μειώνουμε και τη φοροδιαφυγή με τα πολύ ισχυρά εργαλεία που πλέον χρησιμοποιεί ΑΔΕ. Έχουμε τεράστια αύξηση του τουρισμού, η οποία επίσης έρχεται και αυξάνει την έμεση φορολογία. Γιατί ξέρετε, η έμεση φορολογία στις τουριστικές χώρες πάντα είναι περισσότερη στο μείγμα των φορολογικών εσόδων από τις χώρες που δεν έχουν τουριστικά έσοδα. Το οποίο είναι απόλυτο φυσιολογικό.
0: Θα μπορούσε θεωρητικά όμως να γίνει μια αναπροσαρμογή του μείγματος. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος υπεραμείνεται της μη μείωσης στους έμεσους φόρους, ακριβώς με αυτό το οποίο λέτε, με τη λογική ότι δεν μπορεί της μείωσης του ΦΠΑ να απολαμβάνει και ο τουρίστας, έρχεται και λέει ότι μπορούμε.
9: Ο υψηλός καταναλωτής.
0: Ναι, σε για τα καύσιμα. Αυτή, ναι, σύμφωνοι. Έρχεται και λέει τώρα ότι επειδή έχουμε υπερέσοδα από το ΦΠΑ, να μας δώσει η Ευρώπη δημοσιονομικό χώρο, μπας και μειώσουμε τους έμεσους φόρους.
9: Ναι, αλλά στοχευμένα. Δηλαδή,
0: τι θα πεις στοχευμένα.
9: Έχουμε μειώσει έμεσους φόρους, έχουμε μειώσει ΦΠΑ σε πολλές κατηγορίες προϊόντων από το 19 μέχρι σήμερα, σε προϊόντα πιο ευρείας λαϊκής κατανάλωσης και όχι σε προϊόντα τα οποία είναι πιο επιλογής, discretionary το έξοδο. Στα καύσιμα έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες. Η Ελλάδα και τα δηληστήρια, επειδή πολλοί κόσμος δεν αναγνωρίζει ότι τα δηληστήρια επίσης χρηματοδοτούν τη μείωση της τιμής στην Αγγλία, αυτή τη στιγμή, mm-hmm. το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, φαντάζομαι το γνωρίζετε, mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει στοχευμένη πολιτική και στη μείωση των επιβαρύνσεων στην ενέργεια και η χώρα μας, από ό,τι φαίνεται στα στοιχεία που υπάρχουν, είναι η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη στήριξη του ενεργειακού κόστος για τους καταναλωτές.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα θέλω να ρωτήσω και κάτι για την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Ακούγαμε νωρίτερα τις ερωτήσεις, δεν ξέρω αν παρακολουθούσατε κι εσείς. Ακούγαμε νωρίτερα κάποιες, κάπως να το πω, λίγο σονσόν διατυπώσεις για το καλώδιο, παρά τα μηνύματα ισχυρής συνεργασίας και με τα F-35 και με τους ενεργειακούς κόμβους. Στην πραγματικότητα είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι αυτά τα θέματα καλό είναι να μην συζητούνται δημοσίως. Αυτά εμείς επί της αρχής υπέρ είμαστε, αλλά αυτά είναι και θέματα ιδιωτικών εταιριών και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να απασχολούν την δημοσιότητα. Αυτό εσείς πώς το ακούτε?
9: Καλά, αυτή είναι διπλωματική γλώσσα. Η ουσία είναι ότι η θέση της χώρας μας για το έργο είναι σαφέστατη, το έργο προχωράει. Η χώρα μας θεωρεί ότι έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να προχωρήσει το έργο. Δεν ζητήσαμε κάποια δημόσια στήριξη από τον κύριο Ρούμπιο. Και νομίζω η απάντησή του ήταν στα πλαίσια αυτό που ονομάζεται διπλωματική γλώσσα.
0: Απλά δεν το προχωράει η χώρα, δεν το προχωράει ο ΑΔΜΙΕ. Βάζουμε μια άλλη εταιρεία για να αναλάβει και αυτή προφανώς το γεωπολιτικό ρίσκο.
9: Μπαίνει ένας πάροχος που μπορεί να εκτελέσει αυτό το έργο. Δεν είναι θέμα.
0: Είναι ζήτημα ικανότητας.
9: Είναι θέμα εκτέλεσης, ναι, βεβαίως. Προφανώς είναι έργα πολύ δύσκολα τεχνικά. Δεν είναι ένα απλό έργο να συνδέσουμε μια απόσταση 2 μίλια.
0: Το λέω γιατί ο κύριος Συρίγος είπε ότι στην Κάσο υποχωρήσαμε προδιετίας.
9: Το άκουσα την άποψη του κύριου Συρίγου. Δεν θα λέγω ότι συμφωνώ μαζί του, αλλά από εκεί πέρα, ως καθηγητής πανεπιστημίου, προφανώς έχει και τη δικιά του ακαδημαϊκή άποψη.
0: Συγγνώμη, όταν ένας πρώην υπουργός λέει κάτι τέτοιο και έχει και αυτό το στάτους, είναι μια ακαδημαϊκή άποψη, είναι ακαδημαϊκός διάλογος, είναι συζήτηση για το καλώδιο?
9: Κοιτάξτε, αυτό έκανε μια ιστορική ανάλυση για ένα γεγονός το οποίο συνέβη πριν 2 χρόνια. Η θέση ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφής. Δεν νομίζω ότι πολιτικά έχει αλλάξει.
0: Άρα, εσείς εκτιμάτε, για να το κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, ότι θα προχωρήσει το καλώδιο της επόμενης εβδομάδας.
9: Η Ελλάδα σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, επειδή εξασκεί πλέον έντονα τα δικαιώματα εθνικής κυριαρχίας, δημιουργεί αντιδράσεις. Εμείς όμως συνεχίζουμε σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι το νόμιμο δικαίωμά μας βάσει του διεθνού δικαίου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μηταράκη.
10: Αλφα Πάτρας 94,4.
11: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά, μου λέει: «Μαμά, πάρε αυτό». Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
13: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
14: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
15: Η πριγκίπισσα των Αγίων
13: 40.
14: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
15: Μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σε συνθήκες αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότερο επίπεδο των σχέσεών μας, ανέφερε από την πλευρά του ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ειδικά με τον κάθετο διάδρομο που αποτελεί τη ρεχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ερωτηθείς για τα αμερικανικά αιτήματα για συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών σε πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι συμπληρωματικές των αμερικανικών πρωτοβουλειών. Αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε θέση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρέχουμε ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του Ορμούς, επισήμανε. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η εξεύρεση λύσης για την επανένωση της Κύπρου είναι αναγκαία. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, φρούριο θυμίζει η Αθήνα με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελεύθερους σκοπευτές σε ψηλά κτίρια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας με βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος να κλείνουν αναδιαστήματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Για σκευωρία έκανε λόγο ο κύριος Καμπούρης κατά την μεταγωγή του στην Ευελπίδων, δηλώνοντας αθώος. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλληλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο Σπλίτ της Κροατίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ9. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή κρίση, η αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 12χρονο συμμαθητή τους, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους μαθητές και γονείς. 8 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την άγρια επίθεση τον Σεπτέμβριο σε βάρος μιας 13χρονης μαθήτριας σε αθλητικό χώρο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 7 κοπέλες ηλικίας 12, 13 και 14 χρονών και ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών. Συνεχίζονται καθημερινά οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 60 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex, 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις με 70 πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 η αναμέτρηση ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το FIBA Basketball Champions League. Στις 8 Άρης Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Μητοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
10: Ο Ρούμπιο αναπτύσσει τα ενεργειακά σχέδια της Αμερικής για την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Φίλιππος Καμπούρης δηλώνει ότι είναι θύμας και βορείας. Στη Γαλλία οι μαθητές σηκώνουν τα πεζοδρόμια. 8 ανήλικοι ξυλοκόπησαν 13χρονοι για να έχουν περιεχόμενο στο TikTok. Αυτά συμβαίνουν, αλλά το έθνος κρατά την αναπνοή του για ένα άλλο θέμα. Θα το καλύψουμε με ωραίο ήχο, γιατί υποδεχόμαστε μετά από απουσία καμπόσων ημερών τον Ορέστη Παπά. Και ηχητικά έχουμε, η Χριστίνα Μούγιου τα έχει φροντίσει. Ο Βαγγέλης Περίσης είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα των αποκαλύψεων. Ποιο είναι το θέμα που συζητιέται σε δημοσιογραφικά στέκια, σε βουλευτικά έδρανα, σε κομμωτήρια, σε φούρνους, σε νυχάδικα. Η πιο μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο κορυφαίων μουσικών. Κάτι υποψιαζόμαστε ότι έχει συμβεί, αλλά χτες το απόγευμα προς το βράδυ, ο Νίκος Καρβέλας έβαλε φωτιά στα τόπια.
18: Ο τελευταίος χορός, μάλλον αυτό συμβαίνει.

0: Με ενημέρωσαν ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας και τα είχαν αντικαταστήσει με νέα εισιτήρια σε νέες θέσεις, απομακρυσμένες και υποδεέστερες από τις αρχικές. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας αυτής, απάντησα το αυτονόητο: ότι η ενέργειά τους ήταν απόλυτα προσβλητική για μένα και ότι θα ερχόμουν στη συναυλία και θα καθόμουν και εγώ και οι προσκεκλημένοι μου στις αρχικές μας θέσεις. Η απάντηση που έλαβα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Όταν ρώτησα επιλέξει και τι θα κάνετε, θα μου αποχωρέσετε να μπω και να καθίσω στη θέση μου. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι πράγματι αυτό θα καλούνταν να κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι στην περίπτωση αυτή πάβει οποιαδήποτε συζήτηση επί του οικονομικού. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχτηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Μου μεταφέρθηκε από την Νίκη Βύση ότι ναι, ήταν ενήμερη.
1: Στο ενδιάμεσο υπάρχουν και κάποια χρηματάκια. Τα οποία τα περίμενε. Όπως λέει ο ίδιος, δεν τα πήρε. Υποψιάζουμε ότι όταν θα είναι 79 ετών και θα είναι γιαγιά πια η Άννα Βύση και εκείνος παππούς, δεν θα ισχύει αυτό το συγκινητικό τραγούδι. Ένας κόμπος στο λαιμό όλου του έθνους.

0: Αυτή είναι η περιγραφή του μέλλοντος όπως το έβλεπαν. Θα πηγαίνανε μαζί σινεμά. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα πληρώνει τα εισιτήρια, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί εκεί ακριβώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Και επειδή εμείς δεν μπορούμε να πούμε πολλά, γιατί παρόντες δεν είμαστε, ας δώσουμε παρακαλώ το λόγο και στο έτερον σκέλος αυτής της σύγκρουσης, στην Ανούλα, τη Βύση.
1: Στην αντεπίθεση πέρασε η Άννα Βύση. Μάλιστα είπε, τον κατήγγειλε όπως λέει τον Νίκο Καρβέλ, ότι λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία απέτησε το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Πριν τη μεγάλη συναυλία. Ακριβώς.
1: Και ότι
2: απέτησε 1,5
1: εκατομμύρια ευρώ. Ότι του είπε μάλιστα ότι εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Συνέχισε κιόλας ότι αυτό είναι λαϊκισμός και υποκρισία. Ποτέ δεν εξέφρασε, λέει η Άννα Βύση, ο Νίκος Καρβέλας, καμία ένσταση ούτε για τη συναυλία, ούτε για την παραγωγή, ούτε για το κόστος των εισιτηρίων, ούτε για τις τιμές, ούτε γενικότερα για την όλη συναυλία. Και μάλιστα τον κατήγγειλε ότι, ότι σύμφωνα με την Άννα Βύση, ο Νίκος Καρβέλας, αν δεν λάμβανε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ λίγα 24 ώρα πριν, ότι ουσιαστικά θα την διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ουσιαστικά όλο αυτό θα είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο, την απειλούσε. Μάλιστα, μέσα στην ανακοίνωση, συγγνώμη Βασίλη, να συμπληρώσουμε κιόλας ότι λέει η κυρία Βύση ότι είχε λάβει 500.000 ευρώ στο τελευταίο εξάμηνο ο Νίκος Καρβέλας, το οποίο το μέρος αυτό δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προκειμένου να εξυπηρετηθεί γρήγορα. Και λέει κιόλας, δεν γίνεται ένας φίλος τόσων χρόνων να έχει αυτή τη στάση απέναντί μου και να δείχνει ουσιαστικά μια διαφορετική οπτική. Μάλιστα, είπε ότι δεν τον φήμωσε ποτέ τον Νίκο Καρβέλα, ότι καμία απόπειρα συκοφαντικής δυσφήμισης δεν είχε κάνει αναβίση. Και κλείνει μάλιστα την ανάρτησή της, την ανακοίνωσή της, με το «θα πάμε κόντρα και όπου βγει».
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δύσκολες καταστάσεις, δύσκολο να τις διαχειριστούμε. Έβλεπα και τους πρωινούς παρουσιαστές. Όλοι ήταν ιδιαίτερως θλιμμένοι για αυτή την εξέλιξη που κανείς δεν την περίμενε. Κι άλλος κόμπος στο λαιμό. Η Βύση όμως είναι άνθρωπος μεγαλόκαρδος. Να σε καλά, να σε καλά, του λέει. Πήρες και 500.000. Με τα υπόλοιπα τι θα γίνει? Γιατί από ό,τι ξέρουμε διεκδικεί 1,5. Παρ' όλα αυτά,

0: ανταλλάσσουν επιστολές, ίσως και εξώδικα, η Βύση με τον Καρβέλα. Άλλοι ανταλλάσσουν γράμματα, γράφει γαλάζια γράμματα ο Μητσοτάκης, βγαίνει και τον παίρνει λίγο στο ψηλό ο Ανδρουλάκης. Δεν απαντάει επίσημα Νέα Δημοκρατία, και γιατί να απαντήσει, από τη στιγμή που υπάρχει εκπρόσωπος τηλεόρασης.
1: Ήδη κοροϊδεύουν τα γαλάζια γράμματα. Και επειδή πάντα τον.
2: Τον Ανδρουλάκη, λες, τον τραγουδάκι.
1: Επειδή λοιπόν τα γράμματα του Μητσοτάκη τα ειρωνεύεται η αντιπολίτευση, έχω την εντύπωση ότι θα του βγει και αυτό το γράμμα, όπως του βγήκε το safe που αποκλείστηκε η Τουρκία, όπως του βγήκε το Ταμείο Ανάκαμψης, από ένα γράμμα ξεκίνησε. Να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, σήμερα ο Νικόλος Ταμπακόπουλος στη στήλη ανάλκητο στο libera.gr έχει το σενάριο.
2: Δηλαδή.
1: Ας μιλήσουν τα παιδιά και θα μιλήσω για το πώς θέλω.
2: Okay, πάμε λοιπόν,
1: για το, αλλά βλέπω Ιταλία πίσω.
2: Ναι.
1: Μακρόν πίσω.
2: Ναι.
1: Πίσω στέλνουν επιστολές στη Φοντερ Λάιεν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό. Μην υποτιμάτε με αλφαγιώτα.
2: Μάλιστα.
1: Και όχι με έψιλον. Μην υποτιμάτε η δυνότητα του Μητσοτάκη να έχει το πέρασμά του μέσα στην Ένωση.
2: Μάλιστα.
1: Στην Ευρωπαϊκή.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό ονομάζεται δημοσιογραφία, αν θέλετε να μάθετε. Κανονικά θα έπρεπε να συνοδεύεται για να γίνει πιο musical και με τραγούδια. Αμέσως αφού πει ο Πορτοσάλτη ό,τι έχει να πει, που τα λέει καθημερινά, μετά να παίρνει την κιθαρίτσα του κάποιος, ο οικονόμου δεν θα ήταν άσχημο, και να τραγουδάνε μαζί. Άκου τι ωραίο τραγούδι.

0: Λύτρωμο μιας γενιάς υπόσχεται και ο Σαμαράς. Ο οποίος Σαμαράς κάτι ετοιμάζει. Ο Αντώνης Σαμαράς λέμε. Αυτό που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς, τι ακριβώς είναι? Και είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς? Για να δούμε.
1: Σε αυτό το διήμερο έχει ξεκινήσει μια απίστευτη επίθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα.
1: Και δεν θα παραβρεθεί εκ των ενόντων και ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
4: Κρατάει το 0 και σήμερα. Φέρμα, με τη Γερμανία. Ελλάδα-Γερμανία 0-0.
2: Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
1: Άρα θα έχουμε απουσίες, αποχές.
3: Αυτά γράφουνε.
1: Με ένα Σαμαρά επιτιθέμενο έτοιμο να κάνει εκπομπή, έτοιμο να κάνει εκπομπή.
5: Είμαι ο Τρίφωνας Σαμαράς.
6: Εκπομπή είπες ή κόμμα? Για το Σαμαρά γιατί είπες εκπομπή.
5: Από σήμερα και κάθε μέρα θα σας παρουσιάζω όλα τα νέα από τη λαμπερή ζωή των διασήμων.
6: Για το Σαμαρά γιατί είπες εκπομπή, εκπομπή ή κόμμα?
1: Κόμμα εννοούσα.
6: Α.
3: Εμένα δεν με νοιάζει.
1: Θέμα δικό του είναι να το κάνει η κόμμα και να μην μείνει στο επίπεδο της εκπομπής.
5: Όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη.
1: Θέλω να φύγω λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Έλα, για που το βάλες.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να σας πω χρόνια πολλά και να φύγω, έτσι.
7: Έλα, μωρέ.
8: It's amazing. Fantastic.
0: Fantastic, παιδιά. Θα ήταν μια πολύ ωραία, μια amazing ιδέα. Η Νέα Δημοκρατία να έχει το δικό της Σαμάρα, δηλαδή πάρει τον Τρίφωνα στα ψηφοδέλτια. Στο επικρατείας για να είμαι στη σίγουρη. Πρώτη θέση. Amazing!
8: Fantastic!
0: Fantastic.
9: Είμαι ο Τρίφωνας ο Σαμαράς και στις Μαλδίβες θα με βρεις αν πας.
0: Αν δεν έχει δουλειά τώρα ο Καρβέλας να γράφει για το Σαμαρά, είναι ωραία ιδέα, εκδίκηση.

0: είναι.
1: Ωραίο είναι τα σχέδιά του για το καλοκαίρι που πέρασε. Ανεβάζει, λέει, stories μαζί με τον Κοκλώνη. Παλιά αυτό το έκανε καινούριο, δεν ξέρω αν θυμάστε, που πηγαίνανε εκδρομές με τα ελικόπτερα στη Μύκονο. Ωραίες εποχές. Κυκλοφορούσε φήμη ότι ήταν ζευγάρι, αλλά ψέματα. Εξάλλου να σου πω κάτι, στην καινούριο δεν άρεσε πολύ ο Κοκλώνης, γιατί έχει άλλες επιλογές.
2: Σας έχω πει ποιον Έλληνα θεωρώ πάρα πολύ ωραίο εγώ. Χωρίς προεξήγηση, μετά τον άντρα μου εννοείται που είναι κούκλος. Εμένα μου αρέσει ο Χαραλαμπόπουλος. Δηλαδή, μου αρέσει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Γιατί, θα σας πω. Ναι, θα σας εξηγήσω το λόγο. Τον βρίσκω τόσο.
3: Τι να πούμε, δεν είναι. Τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο βάλατε. Τι ήθελε, άλλο βίντεο του Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Αυτό είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
2: Μ' αρέσει τόσο πολύ. Τον θυμάμαι, τον έχω δει. Είναι από του λίγου τοπίου που έχω παρακολουθήσει σε πολλέ ιατρικέ παραστάσει, σε δουλειέ του. Τον θεωρώ τον πιο ταλαντούχο Έλληνα ηθοποιό αυτή τη στιγμή. Τεράστιο ταλέντο. Και πάρα πολύ γοητευτικό. Θυμάμαι λοιπόν τον είχα πάει να τον δω. Έπεισα με τη Ράντου. Θα σου πάρω συνέντευξη. Ήμουν μικρή. Ακούστε να σα πω, ήμουν πολύ μικρή και ήταν μαζί με τη Ράντου παίζανε. Και πάω και του λέω να σου πω κάτι. Του λέω να σου πω κάτι. Ήμουν τότε ρεπόρτερ στο Μέγκα ή στον Αντένα, δεν θυμάμαι.
4: Το Μέγκα.
2: Μου αρέσετε πάρα πολύ και σα θεωρώ λέω και πολύ γοητευτικό. Και έβαλε τα γέλια. Είναι και η Ράντου. Ήταν και η Ράντου δίπλα και μου έλεγε. Τέλο πάντων, ακόμα και τώρα. Του λέω, σε θεωρώ τόσο γοητευτικό και σε περιμένω πώς και πώς για μια συνέντευξη. Για κάποιο λόγο ο άνθρωπος.
3: Γιατί δεν έρχεται όμως.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα την πέσω. Όχι, δεν μπορεί.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν το αποκλείω, το θέμα είναι. Εντάξει, της αρέσει. Και αργά ή γρήγορα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ο καθής με τα γούστα του. De gustibus et de coloribus non disputandum est, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Λατινοί.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ξέρω ότι είστε και εσείς συγκλονισμένοι από τις εξελίξεις στα καλλιτεχνικά θέματα για τη σύγκρουση μεταξύ Βύση Καρβέλα, Καρβέλα Βύση. Αλλά όχι να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Άκου να σου πω. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο, το έχουμε. Έχει τον αριθμό 212-212-4800. Μπορείτε να πάρετε και να πείτε ό,τι θέλετε. Έχουμε και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr, αλλά έχουμε και ένα Viber. Όλα αυτά στη διάθεσή σας. Ποιο είναι το Viber? 6947-989-989. Και εσείς, δεν με νοιάζει αν είστε συγκλονισμένοι ή όχι. Με έχετε αφήσει μόνο μου, σαν καλαμιά στον κάμπο, ούτε ένα μήνυμα, τίποτα. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα, αλλά επειδή είμαι εκδικητικός τύπος, θα σας εκδικηθώ. Δεν στείλατε μήνυμα εσείς. Θα σας βάλω κι εγώ βούλτεψη.
4: Αυτοί εδώ που τους ακούτε τώρα.
5: Να τους ακούσουμε.
4: Μπορούν να... Πριν μαλώνανε, ρε παιδί μου, να τους ακούσεις. Τώρα μιλάω.
5: Ξέρετε, όχι, τόση ώρα μιλάτε. Τώρα τους
4: ακούω. Σήμερα λοιπόν έρχεται η σοσιαλίστρια Άντερσεν και λέει: Άντερσον, και λέει, εγώ δεν μπορώ, καταθέτω την εντολή.
5: Είπαμε Ισπανία, είπαμε Σουηδία. Πάμε και στον κύριο Τσόκα.
4: Αυτοί θα μας φέρουν η κυβέρνηση. Θα μας φέρουν η κυβέρνηση.
5: Άκετε τον λόγο, δεν ακουγόμαστε, μην το κάνετε αυτό. Ακούστε με λίγο. Θα σα δώσω
6: μια μικρή πενθύμηση.
5: Θα σα δώσω τον λόγο, κύριε Μπαλατσούκα. Μην το κάνετε αυτό.
4: Κύριε
5: Τσόγκα, ο λόγο είναι στον κύριο Τσόγκα. Ο λόγο είναι στον κύριο Τσόγκα.
4: Λίγο σεβασμό.
5: Κύριε Μπαλατσούκα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
3: Μετά από κάθε τέτοιο απόσπασμα πρέπει να ηρεμούμε. Μου το είπε ο γιατρό γιατί πήγαμε πολλά νεύρα και μου λέει βάζε χατζηδάκι. Αυτό κάνουμε. Μετά τη βούλτεψη, που ακούει και ένα θόρυβο στα αυτή, δεν καταλαβαίνω την φωνή της. Ηρεμία. Έτσι. Θα παραμείνουμε βέβαια στο χώρο της πολιτικής. Έχουμε τη Μαρία Καριστιανού, ξέρετε. Όλοι έχουμε νιώσει τον πόνο της, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ασχολήθηκε με την πολιτική, για ποιο λόγο όλο αυτό το οποίο συνέβη πρέπει να το κάνει Φέιγ Βολάν. Και αυτό που κάνει Φέιγ Βολάν δυστυχώς αποδεικνύεται ότι δεν είναι αντίστοιχο με την πραγματικότητα.
6: Έχουμε το πόρις μακαρόνι και αποδείχθηκε ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να κάνουν αυτήν την πυρόσφαιρα.
7: Ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Το πόρις μακαρόνι δεν απέδειξε ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα. Αναφέρει ακριβώς το αντίθετο. Θεωρεί εφικτή τη δημιουργία πυρόσφαιρας από έλαια σιλικόνης σε συνθήκες ηλεκτρικού τόξου.
6: Πιθανότατα να είναι μια ουσία που λέγεται υδραζίνη και έχει σχέση με την αεροπορία. Χρησιμοποιείται δηλαδή στα ντρόν, στα αεροπλάνα κτλ. Επίσης περίεργο είναι ότι τις πρώτες ώρες, πιο μπροστά από όλους, πήγε ένας απόστρατος της αεροπορίας, ο κύριος Δριτσάκος.
7: Ο ισχυρισμός είναι παραπλανητικός. Η υδραζίνη δεν έχει εντοπιστεί στα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους. Και ο ισχυρισμός ότι ο Γεώργιος Δριτσάκος βρέθηκε από την αρχή στον χώρο του δυστυχήματος δεν ευσταθεί. Ο κύριος Δριτσάκος ανέλαβε καθήκοντα στο ΝΕΟΔΑΣΑΜ την 1η Απριλίου του 2024, περισσότερο από έναν χρόνο μετά το δυστύχημα. Και μέχρι τότε δεν είχε μεταβεί ποτέ στον χώρο.
3: Μάλιστα. Ήταν από τη συνέντευξη που έδωσε η Μαρία Καριστιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου και της απάντησαν τα ελληνικά φάξεις. Και εμείς είμαστε τους ανθρώπους που την είχαν πιστέψει και νομίζω ότι αυτό είχε συμβεί με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η ίδια κατάγγειλε ότι γίνεται δολοφονία χαρακτήρα. Και είχα διαβάσει στον Ουμπέρτο Έκο επί τη ευκαιρία που έλεγε ότι πέρα από τη δολοφονία χαρακτήρα υπάρχει και η αυτοκτονία χαρακτήρα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ωραίες της παπάς. Συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε τη Χριστίνα Μούγιου. Τα έχει δικά, τα έχει φορτίσει ένα προς ένα. Όπως ευχαριστούμε και το... Α, εγώ είμαι. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο, είχα πάρει φόρα. Όπως και πάρει φόρα ο κύριος Τραβελάκης. Αλλά του συνέβη και ένα πράγμα που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί. Είχε κλείσει τον κύριο Λικούδη. Ο κύριος Λικούδης είναι δικηγόρος, όπως γνωρίζετε, και εκπροσωπεί την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαν κανονίσει μια συνέντευξη να βγει στο Στραβελάκη. Και δεν βγήκε. Δεν περνάνε αυτά στο Στραβελάκη.
3: Επειδή είχα συμφωνήσει εγώ προσωπικά να μιλήσουμε με τον κύριο Λικούδη, τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, με τον οποίο είχα μια εξαιρετική συνομιλία. Και είχαμε συγκεκριμένη ώρα ραντεβού και έχουμε συνεργείο το Open για να βγει με κάμερα στον αέρα μας. Έμαθα από το controller ότι είναι σε άλλο κανάλι. Του έστειλα λοιπόν ένα μήνυμα, σας παρακαλώ, έχουμε μια συμφωνία, τηρήστε το λόγο σας. Μόλις έκλεισε, τον πήρα τηλέφωνο. Θέλω να καταγγείλω ότι έχω ξανακάνει αυτό ποτέ κατά ένα 40 χρόνια. Ναι. Είμαι και εγώ νομικός. Ντρέπομαι. Κύριε Λικούδη, ντροπή σας. Σας το λέω δημόσια. Δεν αρμόζει ο τρόπος που μου μιλήσατε στο λειτουργήμα το οποίο ασκείτε. Είπατε, σε μένα ρε είπες, το λέω δημόσια, καταγγέλλω τον κύριο Λικούδη, σε μένα ρε είπες ότι δεν τηρώ το λόγο μου. Μάλιστα κύριε Λικούδη, γιατί είχαμε συμφωνία να μιλήσουμε και μιλήσετε σε άλλο κανάλι. Δεν το έχω ξανακάνει. Ποιος σας δίνει το δικαίωμα, κύριε, να απευθύνεστε έτσι σε ένα λειτουργό της ενημέρωσης που κάνει 40 χρόνια αυτή τη δουλειά επειδή είχαμε μια συμφωνία. Είπατε, κύριε, σε μένα ρε είπες. Δεν πειράζει κύριε Λικούδη. Να χαίρετε την οικογένεια Μαζονάκη, εσάς και το λειτουργήμα το οποίο ασκείτε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στον οποίο θα σας καταγγείλω σήμερα. Είναι ντροπή αυτό. Να απευθύνεστε έτσι σε λειτουργό της ενημέρωσης. Ποιος νομίζετε ότι είστε? Ποιος νομίζετε ότι είστε και απευθύνεστε έτσι σε έναν λειτουργό της ενημέρωσης?
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Λικούδη, να μάθεις να φέρεσαι. Και κυρίως να μάθεις ότι σε έναν λειτουργό. Και σε λειτουργός, βέβαια, της δικαιοσύνης, αλλά σε έναν λειτουργό της δημοσιογραφίας πρέπει να δείχνουμε όλοι τον δέοντα σεβασμό.

0: κυρά.
1: Ο σεβασμός είναι απαραίτητος για οποιαδήποτε σχέση. Έχει μια κυρά ο Πάνος Γαβαλάς και αυτή πρέπει να τον σέβεται. Και πώς σέβεται μια γυναίκα έναν άντρα?

0: Το κατάλαβες, κυρά μου, ποιος είναι ο νοικοκύρης. Ποιος είναι ο καπετάνιος. Μηχανικός ποιος είναι, ξέρεις, ο Γονίδης. Ο Γονίδης έχει σπουδάσει μηχανικός και είχε μπαρκάρει ως τρίτος μηχανικός, βέβαια. Τα παλιά τα χρόνια. Τώρα έκανε αυτό το χαιρετισμό στον Κασιδιάρη και βγαίνει όμως ο άνθρωπος και εξηγεί γιατί το έκανε. Είναι αθώος του αίματος.
1: Εγώ κάθε βράδυ θα βγαίνω να τραγουδήσω, καλωσορίζω όλο τον κόσμο. Και όταν υπάρχει κάποιο επώνυμο, τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Μου είπαν εδώ ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, λέω καλό ο παλικάρι, καλό πολίτη, γιατί ήρθε να γιορτάσει σε μένα την αποφυλάκησή του. Κάθε επώνυμο βουλευτής είναι, υπουργός είναι, ό,τι και να είναι επώνυμος τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη. Δεν παρακολουθώ σχόλια και το κινητό μου εμένα, ας πούμε, είναι το παλιό. Δεν έχω με τα μίντια, δεν τα πάω καλά.
2: Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Στο μαγαζί το είδα που ήρθε.
1: Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολίτης, είμαι έντιμος, συνεπής, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Και δεν μου έκανε ο άνθρωπος καμία πρόταση, δεν με ενόχλησε, δεν ήταν πολύ κυρίως. Σε όλα του, καθόταν απέναντι, με άκουσε, πέρασε καλά.
2: Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι για αυτός ένας πολιτικός ο οποίος ήταν στη φυλακή. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε μένα να μ' ακούσει. Έπρεπε λοιπόν να του πω ευχαριστώ, έλεξε εμένα. Τα πλαίσια της ευγένειας.
0: Από ευγένεια λοιπόν του είπε να ευωδοθούν όλα σου τα όνειρα και η σκοπή σου, που όλοι φανταζόμαστε ποια είναι τα όνειρα και η σκοπή. Ευγενής άνθρωπος, να το πούμε αυτό, Γονίδης. Γενικότερα είναι ευγενικό παιδί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι gentleman. Ή gentleman, όπως θέλετε.

0: μείνει.
1: Είναι gentleman και gentleman θα μείνει. Είναι ο Θωμάς Άλκημος.
2: Εγώ με gentleman και gentleman θα μείνω. Οπα.
1: Πέρα από gentleman πρέπει να πούμε ότι ο Γονίδης είναι πάρα πολύ συμπαθητικός άνθρωπος, το λέω ειλικρινά. Έχει και ικανότητες, την αποκαλούμενη βιοενέργεια. Δηλαδή, άλλο η βιοενέργεια του μηχανήματος που έχουν οι διάφοροι γιατροί, και άλλο η βιοενέργεια που είναι pocket. Δηλαδή, την έχεις στη τσέπη σου και τη βγάζεις και τη χρησιμοποιείς όποτε γουστάρεις.
3: Εγώ δεν μπορώ να κουνήσω ένα χαλικάκι. Κουνάω αντικείμενα, χαρτιά και αυτά από μακριά, ναι, το κάνω.
4: Τι εννοείς, τηλεπαθητικά, πώς το λένε,
3: όχι, με τα χέρια μου.
4: Με τα χέρια σου εννοείς με την ενέργεια.
3: Ναι, ναι, έχω πώς το λένε αυτό.
4: Βιοενέργεια.
3: Δηλαδή άμα σου κάνω στο κεφάλι έτσι, το μυαλό σου μέσα θα κουνηθεί.
4: Είναι πολύ κουνημένο και φοβάμαι μην το κάνεις και γίνει τελείως.
3: Ναι, θα το κουνήσω και δεν κάνω πλάκα.
4: Μήπως μου το φέρεις στα ίσα του.
3: Αφού μας ακούνε και με ξέρουν, ξέρουν. Με ρωτάς,
4: ναι,
3: σου απαντώ. Αλήθειες δεν θέλεις.
4: Αλήθειες θέλω.
3: Αλήθειες λέμε.
4: Δεν ήρθε στη ζωή σου αυτή η τόσο στενή επαφή με τον Χριστό, με την πίστη γενικότερα.
3: Αν θα σου πω τι έχω δει, θα μου πεις είχες πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου πω. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
4: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστα.
3: Όχι, στο διάστημα.
2: Ο διάστημα ανθρώπος.
1: Ήταν στο διάστημα, παιδιά. Πέρα δεν είχε μπαρκάρει μόνο. Είχε μπει και σε ένα πύραυλο, είχε πάει πολύ μακριά, ψηλά. Μέσω της βιοενέργειας, δεν χρειαζόταν ούτε καύσιμο, ούτε τίποτα, έτσι.

0: πάλι είμαι μουσικός.
1: Η βιοενεργία σε κάνει ήρεμο άνθρωπο, το βλέπουμε και στο μάτι του γονίδι. Αλλά προφανώς δεν έχουν ανακαλύψει διάφοροι. Δεν ξέρω, υπάρχει μεγάλη νευρικότητα, εκνευρισμός. Ξέρετε ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει δίπλα του ένα κορίτσι που ονομάζεται κυρία Καούρη. Μια χαρά, φρέσκια, έχει άποψη. Συνήθως την άποψή της δεν τη συμμερίζεται ο Γιώργος Λιάγκας. Πριν από μερικές μέρες ακούσαμε μια σύγκρουση στο δίδυμο αυτό. Δυστυχώς δεν ήταν η μοναδική. Γιατί αυτό το κορίτσι, Καούρη επαναλαμβάνω τι λένε, δεν σταματάει ποτέ, τον εκνευρίζει, τον βγάζει έξω από τα ρούχα του.
2: Ισχύει και στη τηλεόραση αυτό.
3: Ναι, ναι, και με σένα ισχύει αυτό. Πολύ είναι.
2: Κάντε
3: για πολλού είσαι love to hate.
2: Αν το πιστεύει αυτό
3: η
2: για μένα.
3: Hate to love.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν νομίζω.
3: Λες.
2: Άκου να σου πω κάτι. Τι πιστεύω για μένα, μια και ρωτά. Αυτή την αίσθηση την έχει εσύ απέναντί μου. Ούσα τόσα χρόνια απέναντί μου, βλέπω τάσμε σε ένα μόνιτορ κτλ. Διαβάζω τάσμε και λέγοντα πράγματα για μένα. Γιατί αυτό έκανε. Άκου τώρα. Αν νομίζει ότι εγώ έχω κάνει μια καριέρα 30 τόσα χρόνια επειδή ο κόσμο με μίμψει, πρέπει να το κοιτάξει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει 30 χρόνια επειδή το μισεί ο κόσμος. Μπορεί να κάνεις καριέρα 1-2-3 χρόνια επειδή ο κόσμος σε μισεί και έχεις γίνει μια συνήθεια να σε βλέπει. Το ότι μπορεί τα social να λένε κάποια πράγματα για μένα, πρέπει να καταλάβεις τα social απηχούν το 1% της κοινωνίας. Θέλω λοιπόν να σε καλέσω ένα απόγευμα να κάνουμε μια βόλτα στη Γλυφάδα. Να κάνουμε μια βόλτα στο Περιστέρι. Να δούμε, θα έχεις την ίδια άποψη με μένα.
3: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εσύ όμως για ποιο λόγο επικαλείσαι τα social media.
2: Δεν μπορεί, μην το λέτε αυτό, είναι κουτό. Δεν μπορεί, άστο για μένα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει 30 χρόνια καριέρα στη τηλεόραση με νούμερα τηλεθέαση επειδή το μισεί ο κόσμος. Είναι κουτό να το λες.
3: Μα δεν, εγώ δεν
2: κάνω 30 χρόνια καριέρα.
3: Κάποιοι
2: με πληρώνουν. Και ακριβά. Επειδή με μισεί ο κόσμος, αλήθεια τώρα.
3: Όχι, αυτό είναι
2: το λες σοβαρά
3: εσύ
2: αυτό.
3: Εσύ το λες αυτό το πράγμα. Γιώργο, είπα ότι για κάποιους είσαι love to hate. Και αυτό το πράγμα ισχύει για όλους για τους περισσότερους στη τηλεόραση.
2: Κάνω καριέρα επειδή με μισεί ο κόσμος.
3: Όχι, αυτό είναι δικό σου. Εσύ το λες. Εσύ το
2: προσυπογράφεις.
3: Βάζεις λόγια στο στόμα μου που δεν είπα. Είπα ότι για κάποιους είσαι love to hate στην τηλεόραση. Ή αλλιώς θα το πω hate to love. Αν θες να το λέμε και έτσι, ότι σε αγαπούν και το μισούν που σε αγαπούν. Αν θες να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό.
2: Έκανε και μαλλί μετά. Πέταξε και μαλλί.
3: Πέταξε και μαλλί.
2: Πάμε στο Παπάζογλου τώρα. Τι μας είπε ο
4: Παπάζογλου. Όλα και τον Παπάζογλου, ε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ωραία, τα λέει το κορίτσι. Μπράβο της. Έχει τη δύναμη της νεότητας. Νέα, τζόμπανε. Έτσι είναι τα νιάτα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Μπαμπά το δες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ πουμα χωρίς χέρια.
4: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
3: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
4: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις στον κόσμο σου.
5: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση. Με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
6: Αλλάξτε θέσεις, θα γίνει χαμός.
7: Αμάν, τι θα πάθουμε απόψε.
6: Πάμε να παίξουμε Λίγκο.
8: Λίγκο, με τον Νίκο Μουτσινά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 6 και 25 το απόγευμα, στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Σας περιμένει τηλεφωνικό κέντρο. Honor, παπάκι, alfaradio989.gr. Το email μας 6947-989-989 είναι το Viber. Και καλό στην Εγκλαντίνα που λέει: Βαγγέλη, εγώ εδώ είμαι και σε ακούμε πολύ προσοχή. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά, κοριτσάκι μας. Έχουμε και την Έλενα, η οποία λέει: Γιατί δεν έχει πάρει θέση ο Κατέλης για τη σύγκρουση μεταξύ Βύση και Καρβέλα? Ναι, όντως, ούτε η κυρία Μαραντόνα, πώς τη λένε, ναι, ή με το ένα δόντι, τίποτα. Δεν έχουν μιλήσει. Ποιος ξέρει. Μάλλον το σκέφτονται και αυτή τη στιγμή συλλέγουν στοιχεία. Επίσης, ο Τέμος μας λέει: Τι έγινε με το ράδιο Αρβίλα, τι έγινε, ρε παιδιά? Ανακοίνωσαν ότι δεν θα είναι στον Αντένα φέτος. Ωραία εξελίξεις. Είπαμε ότι είμαστε σε μια φάση πολύ περίεργη. Θα μας έσωζε ένας βιοσυντονισμός. Δηλαδή να συντονίσουμε ξανά τον εαυτό μας, τον οργανισμό μας στα νέα δεδομένα. Αλλά και αυτό λένε ότι δεν ισχύει. Και μάλιστα το λένε τα ελληνικά ΟΑΞΙΣ. Έχουν κάνει σχετική έρευνα και απαντούν και σε τέτοια θέματα ιατρικά στη Μαρία Καριστιανού.
10: Ο βιοσυντονισμός
11: τι είναι
10: ή
11: αυτό?
10: Βιοανάδραση.
12: Ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Βιοσυντονισμός και βιοανάδραση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο βιοσυντονισμός βασίζεται στον ψευδοεπιστημονικό ισχυρισμό ότι τα κύτταρα και οι ιστοί που νοσούν εκπέμπουν διαφορετικές συχνότητες και ότι μια συσκευή μπορεί να τις εντοπίσει ή να τις διορθώσει. Δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών. Η βιοανάδραση, αντίθετα, χρησιμοποιεί πραγματικά μετρήσιμα φυσιολογικά σήματα, όπως τον καρδιακό ρυθμό ή την υγιική δραστηριότητα, και παρέχει στον ασθενή άμεση ανατροφοδότηση, ώστε να εκπαιδευτεί στην αυτορύθμιση αυτών των λειτουργιών. Η ανάγκη για απαντήσεις δεν μετατρέπει κάθε ισχυρισμό σε γεγονός. Ειδικά σε μια υπόθεση με τόσο βαρύ ανθρώπινο κόστος, οφείλουμε να ξεχωρίζουμε τις υποψίες από τα τεκμήρια και την επιστήμη από την ψευδοεπιστήμη. Γιατί η αμφισβήτηση είναι θεμητή. Η παραπληροφόρηση δεν είναι.
9: Ναι, αυτό είναι αλήθεια εδώ που τα λέμε, αλλά εντάξει. Όλοι νιώθουμε ένα δέσιμο με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και μέχρι χτες δεν είχαμε λόγο να το αμφισβητήσουμε.
10: για μια αγάπη αιώνια που τους δυο μας θα έδαινε.
9: Λέγαμε δεν υπάρχει κάτι το οποίο από αυτά που λέει, που είναι γεμάτο συνέστημα, οργή, μπορεί να μην ανταποκρίνεται.

0: Άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας είναι ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός από τις τηλεοπτικές εκπομπές του, αλλά και την πολιτική του δράση. Ήταν υποψήφιος και νομάρχης μια εποχή και δήμαρχος, παραλίγο να βγει μάλιστα δήμαρχος ο Κερατσίνη. Είχε βγει δεύτερος. Ήταν με τον Βελόπουλο. Μετά πήγε στο Λαός και έγινε ηγέτης του Λαός. Έχει συγκεκριμένες απόψεις. Ο άνθρωπος βγήκε και είπε ότι όλο αυτό εναντίον του είναι μια σκευωρία. Και δεν είναι μια σκευωρία εναντίον του ίδιου φυσικά. Είναι εναντίον των ιδεών που έχει. Ιδέες πολύ υψηλές.
1: Ήρθε η ώρα επιτέλους να πέσουν οι μάσκες και να δούμε τα πατριωτικά κόμματα που βρίσκονται εντός κοινοβουλίου αν αγαπούν πραγματικά την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια ή αγαπούν περισσότερο την καρέκλα και το χρήμα. Γιατί θα μπορούσαν να εμποδίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης να περάσει. Πώς, αν υπήρχε παρέτηση έστω ενός βουλευτή του σε μια εκλογική περιφέρεια και μαζί και επιλαχόντες, αυτό θα σήμαινε ότι θα πηγαίναμε σε εκλογική αναμέτρηση στη συγκεκριμένη εκλογική και περιφέρεια, άρα θα έκλεινε το Οικοκοινοβούλιο, άρα δεν θα μπορούσε να περάσει και να ψηφιστεί το αισχρό νομοσχέδιο που στόχο έχει την διάλυση του θεσμού της οικογένειας. Έχουν ευθύνη και αυτούς που ψηφίσατε έχουν ευθύνη ένας προς ένας εάν δεν το πράξει. Για να δούμε. Είναι πατριώτες ή προδότες?
0: Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Είναι πατριώτες ή προδότες? Μήπως τους νοιάζει μόνο το χρήμα που δεν τον νοιάζει εκείνο καθόλου? Να φύγουν οι φαύλοι. Αυτός είναι ο ύμνος του. Ο ύμνος του λαός.

0: Γεια σου, Ελένη. Μας έχει στείλει μήνυμα και λέει ευχαριστώ για τη συντροφιά. Όσο περιμένω να σχολιάσει η κορούλα μου. Τι ωραία στιγμή αυτή να περιμένει το παιδί να βγει από το σχολείο και να έχει τέτοια αγωνία. Έχει τέτοια μεγάλη αγκαλιά. Αλλά έχει μπατάρει λίγο η εκπομπή ιδεολογικά. Δηλαδή υποστηρίζουν πάρα πολύ το λαό και θα πρέπει να επιστρέψουμε στις πηγές της παράταξης. Δηλαδή στη νέα δημοκρατία μας. Έχουμε βαρισίματο μήνυμα. Από ποιον ναι, από τον Καραμαλή, όχι. Από ποιον ναι, από το Μεϊμαράκι, ούτε. Έχουμε από την κυρία Μαρίνα Πατούλη.
1: Σήμερα γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ίδρυση της μεγάλης ιστορικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Μία μέρα γιορτής για τη Νέα Δημοκρατία, για τη μεγάλη αυτή οικογένεια, την πολιτική παράταξη που έχει αφήσει ιστορικό αποτύπωμα και το μέλλον της χώρας μας, την πορεία του χρόνου και εξακολουθεί να βαδίζει δυναμικά μπροστά. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή, με ιστορικές συγκυρίες, προκλήσεις και διλήμματα, γινόμαστε όλοι συμμέτοχοι στην ευθύνη που πρέπει να λάβουμε για το μέλλον της χώρας μας και των καλών των παιδιών μας. Απαιτείται λοιπόν η παράταξη αυτή να συνεχίσει δυναμικά μπροστά, γιατί αυτό το οποίο ζητάμε σήμερα είναι σταθερότητα, ασφάλεια, αποφασιστικότητα και όχι να μπλέξουμε σε επικίνδυνες ατραπούς του παρελθόντος. Όλοι μαζί έχουμε την ευθύνη για το μέλλον της χώρας μας και τον καλό των παιδιών μας.
0: Και μετά σου λένε ότι δεν πήγαν τα μεγάλα στελέχη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Πήγε η Μαρίνα.
2: Θα βρω καινούρια αγάπη σε ένα μήνα και να πούμε ρωσίδα μπαλαρίνα.
0: Η Μαρίνα που έχει μνηθεί ακόμα και από το Δάκη. Έλεγες ότι δεν θα πάει, πήγε όμως. Λίγο διάβαζε και κόμπιαζε λιγάκι, αλλά εντάξει. Ήταν και σε απόσταση το Τοκιού. Υπάρχει και το θέμα με τα μάτια. Πρεσβειοποία. Σαν δασκάλα, λέει ο Σπύρος, τα έλεγε ο Σπυρίδων.

0: Θεού Καρέζε, πότε θα νοικοκυρευτείς? Άντε, γιατί πολλά τα έχεις κάνει. Δεν εννοώ οικογενειακά, εννοώ να νοικοκυρευτείς σε σχέση με το Τσιμιτσέλη. Ο Τσιμιτσέλης ήταν φίλος του. Κάτι συνέβη μεταξύ τους. Ίσως δεν τον πήρε μαζί του στο ψάρεμα, γιατί πηγαίνει και ψαρεύει ο Τσιμιτσέλης. Αλλά τώρα να φανταστείτε ότι στην εκπομπή που είναι ο Ουγγαρέζος έχουν βίντεο με τον Τσιμιτσέλη και κάνει το βαρύ πεπόνι ο Δημητράκης.
1: Θέλω να σε ρωτήσω ειλικρινά, εάν θες να παίξουμε τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που είναι το επόμενο.
2: Εννοείται.
1: Να το παίξουμε.
2: Δεν έχω θέμα το Γιάννη. Ναι.
1: Θα τα βρείτε.
2: Όχι.
1: Θα έρθει καλεσμένος. Πότε έρχεται καλεσμένος?
2: Δεν ενδιαφέρει καθόλου.
1: Την Πέμπτη, θα είσαι εδώ.
2: Θα φύγω.
1: Γιατί ρε,
2: δεν θέλω,
1: θα σας σταυρώ.
2: Δεν θέλω να τον δω.
1: Θα
2: καλά,
1: σας
2: εσύ μπορείς να τα βρίσκεις τώρα, τα ξέρω.
1: Θα σας σταυρώ, σου εξηγώ.
2: Δεν υπάρχει.
1: Μπορείς να με πιστεύεις λίγο, ρε παιδάκι μου.
2: Δεν θέλω να τα βρω, φίλε.
1: Σου.
2: Δεν θέλω να τα βρω.
1: Είστε πολύ φίλοι, ρε παιδάκι μου.
2: Είμαστε. Νόμιζα.
1: Εντάξει, είναι κουβέντες πάνω στη βλακεία των αντρών αυτές. Και εμείς έχουμε πει βλακίες τώρα, αφού αγαπιόμαστε.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν το είδα. Μπορούμε να δούμε το Γιάννη τώρα να μιλάμε για μένα.
1: Όχι, δεν το δούμε, θα το κόψω εγώ.
2: Όχι, μην το κόψω.
1: Εγώ δεν. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: Θα ξανάρθω, θα ξανάρθω.
1: Γιάννη, συγγνώμη.
2: Εμεί δεν θα τα βάλω ότι εγώ κόψω το Γιάννη.
1: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, δεν πρέπει να πάμε σε διαφημίσει. Μετά τι διαφημίσει θα επανέλθουμε. Όχι, με το Γιάννη το δείξαμε σχεδόν μια χαρά. Εμεί
2: το
1: καπάμε.
2: Το πλανάκι είναι ωραίο. Το,
1: το πλανάκι είναι χαρά. Και ωραίο του πάει αυτό το οξύ.
2: Και το Γιάννη είναι
1: τέλειο.
2: Άρε Γιάννη.
1: Άρε Γιάννη. Μια χαρά λοιπόν. Το πρώτο βήμα έγινε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Τι συμβαίνει για δύο άνθρωποι που έχουν μοιραστεί κοινές φωτογραφίες στο Instagram? Που ήταν φίλοι, όπως είπαμε. Και ξαφνικά, όχι, δεν θέλει να τον δει. Δεν θέλει να τον δει σε βίντεο, άκου να δεις.
4: Αν στα μονοπάτια τη ζωή.
0: Μια άλλη φιλία μας περιγράφει ο Πασχάλης. Τον είδα την Κυριακή σε ένα μαγαζί στον Πειραιά. Πέρα τον ακούς και νομίζεις ότι είναι δίσκος. Όπως τραγουδούσε με τους Ολύμπιας 18 χρονών, το ίδιο.

μελαγχολικό που είναι αυτό τη σημερινή μέρα, η φίλη είναι για πάντα. Τη στιγμή που συμβαίνουν τόσα ανάμεσα στην Άννα και στο. Στον τέο φίλο. Συγγνώμη. Εμείς ξέραμε να είναι ένα. Νίκος, Άννα, Άννα Νίκος. Άννα Νίκο, έτσι τους λέγαμε. Είναι η Κάνα. Που είναι και της μόδας να συνδυάζει τα ονόματα. Αλλά. Οι φίλοι δεν ήταν για πάντα.

0: χαμογελώ.
1: Σας νιώθω ότι θέλετε να μάθετε τις ειδήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ασφάλεια της Γυραιάς Υπήρου. Η Ελλάδα το κάνει αυτό, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η Ελλάδα λόγω του μεταναστευτικού και ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας Ουάσιγκτον και Ελλάδας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Δεν θέλουμε υπό ουδεμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από ατυχείς αποφάσεις, από αποτυχή αντιμετώπισης απειλών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ερωτηθείς για το κατά πόσον η Ελλάδα μπορεί να υπολογίσει στη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε σημαντικά για την ενεργειακή ασφάλεια έργα, εκτός από τον κάθετο διάδρομο, όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Σημείωσε ωστόσο ότι κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες, υποστηρίζοντας ότι τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν με ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε συνθήκες αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, ανέφερε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ειδικά με τον κάθετο διάδρομο που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ερωτηθείς για την πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας σε αμερικανικές πρωτοβουλίες στην Μέση Ανατολή, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι συμπληρωματικές των αμερικανικών πρωτοβουλειών. Αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε θέση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρέχουμε ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του Ορμούζ, επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης. Αναφέρθηκε παράλληλα στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η εξεύρεση λύσης για την επανένωση της Κύπρου είναι αναγκαία. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας με βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος να κλείνουν αναδιαστήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και των υπόλοιπων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του η ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Κατά περίπτωση, οι συλληφθέντες διώκονται μεταξύ άλλων για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση αλλά και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες ΕΛΗΣ ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο Σπλίτ της Κροατίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ9. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναζητήσει τρόπους στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας και να επισημάνει την ανάγκη περιορισμού των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 12χρονο συμμαθητή τους, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις ανάμεσα τους μαθητές και γονείς. 8 άτομα ταυτοποιήθηκαν για την άγρια επίθεση τον Σεπτέμβριο σε βάρος μιας 13χρονης μαθήτριας σε αθλητικό χώρο του Αμπελόκηπου Θεσσαλονίκης. Στον διεθνή χώρο, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προετοιμάζονται αθόρυβα για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών πολιτών, σύμφωνα με το Πολίτικο. Πρόκειται για ενδεχόμενο που φαντάζει όλο και πιο πιθανό, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαλείται το δημοσίευμα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
0: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μην μου πείτε τώρα ότι αυτό το τραγούδι που βρήκε η Άννα Βύση να αφιερώσει στην κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα δεν έχει και πολιτική ανάγνωση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, για την πολιτική κόντρα του Αντώνη Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία, για την πολιτική κόντρα του Αλέξη Τσίπρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την πολιτική κόντρα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παντού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το «θα πάμε κόντρα» και όπου βγει. Και υποπτεύομαι ότι η Βύση μπορεί να το σκέφτηκε και με πολιτική λογική, δεν ξέρω. Τώρα υπάρχει και το παλιό φλερ της με τον Αντώνη Σαμαρά που μπορεί να της άφησε έτσι κάποια, πώς να το πω, κομμάτια πολιτικής σκέψης του πώς απαντάς και του πώς αντιμετωπίζεις ένα καυγά, μια κόντρα, ένα γυνάτι, έτσι μπορεί να υπάρχουν και όλα αυτά, αλλά με βάση και το τραγούδι της Βύση βλέπω να υπάρχουν πάρα πολλά σκληρά διλήμματα την τελευταία περίοδο στη χώρα μας. Το «θα πάμε κόντρα και όπου βγει», το «θα το πάω μέχρι τέλους» ή «θα τους πάω μέχρι τέλους» του Σαμαρά, το «ή εμείς ή κανείς» του Τσίπρα, το «πρώτη με μία ψήφο» του Ανδρουλάκη. Γενικά πολύ σκληρά διλήμματα και δεν έχουμε πλησιάσει καν το χρόνο των εκλογών. Φανταστείτε να πάμε και κοντά στον Απρίλιο-Μάιο. Πολύ δίλημα, ρε παιδί μου, και πολύ σκληρό δίλημα και πολύ «ή εγώ ή κανείς» και πολύ «ή όλα ή τίποτα». Να χτυπάει και το κινητό εδώ. Πολλά, πολλά.

0: Ηνωμένων Πολιτειών και, και για τα F-35 και για το καλώδιο με ένα πιο προσεκτικό τρόπο που μπήκανε και οι ιδιωτικές εταιρείες και η ανάγκη πολλά πράγματα να μην λέγονται δημοσίως αλλά σε άλλα φόρα, και αυτό μου θύμισε τη ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Και όλα αυτά θα τα πούμε σε δύο λεπτά με τον Χρύσανθρο Κωσελόγλου, που παρακολουθεί από το πρωί την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αφού πρώτα συστηθούμε. Είστε πάντα συντονισμένοι, Αλφα Radio 989. Ακούτε το λογαριασμό στη μία, μία με δύο κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τάκης, μέχρι και τις δύο μαζί σας. Ο Ρέστης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και η Ντίνα Μόσκο με τη Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Οι τρόποι επικοινωνίας απλοί, το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 212-212-4800. Το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989 για τα μηνύματά σας. Θα έχουμε και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις την επόμενη ώρα και για την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και για άλλα διεθνή θέματα, καθώς σήμερα συμπληρώνονται και 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα όσον αφορά τον πόλεμο που διεξάγεται στην ευρύτερη γειτονιά μας και μας επηρεάζει πολλαπλώς. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε με την επίσκεψη Ρούμπιο και θα πάμε στον Χρύσανθο Κωσελόγλου που την παρακολουθεί για να μας κάνει μια περίληψη, μια σούμα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Χρύσανθε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Στην Αμερικανική Πρεσβεία βρίσκεται αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχει ανακοινιστεί το κτίριο. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του στρατηγικού διαλόγου και θα συνεχιστεί και πάλι, γιατί θα υπογραφεί και μια σειρά συμφωνιών, από συμφωνίες για τις υπηρεσίες πληροφοριών μέχρι τις ένοπλες δυνάμεις και την συνεργασία με την Εθνοφλουρά της Φλόριδας. Αλλά κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με την εισαγωγή αρχαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ θα σταθώ όμως στο κομμάτι που καίει πιο πολύ την ελληνική εξωτερική πολιτική σε αυτή τη φάση και έχει να κάνει με το καλώδιο και γενικότερα με τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας. Δέχτηκε μία ερώτηση πριν από λίγο ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών. Πολύ προσεκτική η απάντηση.
0: Σωστά.
1: Ναι. Ουσιαστικά τι μας είπε? Μας είπε ότι κάποια ενεργειακά έργα ουσιαστικά αφορούν λεπτές καταστάσεις και άλλες χώρες. Δεν θέλησε καν να πει το όνομα της, τον όρο Τουρκία.
0: Ναι. Και τη Γαλλία προφανώς, που έχει αναλάβει η εταιρεία την κατασκευή.
1: Πολύ σωστά. Έδειξε να συμφωνεί όμως ότι ο σωστός τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία,
0: ναι,
1: για να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα. Και ουσιαστικά είπε ότι είναι λεπτές οι καταστάσεις οι οποίες, και λεπτά ζητήματα τα οποία δεν είναι ίσως σωστό να τα συζητήσουμε σε μια συνέντευξη τύπου
0: δημοσίως.
1: Δημοσίως. Αυτό το οποίο κρατάμε και θεωρείται πρέπει να κρατήσουμε ως Αθήνα είναι η απόλυτη αφοσίωση, όπως είπε, που έχει η Αμερική στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί και αυτό είναι...
0: Σωστά. Όπου ενεργειακή συνεργασία σημαίνει κάθετος διάδρομος από τη μία, αλλά προφανώς και το καλώδιο εμέσως από την άλλη.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μια δήλωση ομπρέλα, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει η ελληνική πλευρά και να την έχει στην φαρέτρα της ως όπλο, καλύπτει όλα τα έργα.
0: Σωστά. Και επίσης
1: με την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Αυτό που είπε ο Ρούμπιο, ότι κάποια πράγματα είναι καλό να μην τα συζητάμε δημοσίως, μπορεί να μας κάνει να σκεφτούμε ότι στο παρασκήνιο και συζητήσεις υπάρχουν και πιέσεις υπάρχουν και πρωτοβουλίες υπάρχουν. Θα δούμε τι μέλη γενέστε το επόμενο διάστημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι ουσιαστικά προσπαθεί κάπως να προστατέψει κάπως και τις διαδικασίες οι οποίες γίνονται. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θερμότατα τα λόγια του Μάρκο Ρούμπιο για την χώρα μας. Αυτό το οποίο και κλασικά τη διακυβέρνηση Τραμπ είναι οι αμυντικές δαπάνες, και εδώ υπάρχει γενικότερα ένα πολύ καλό κλίμα για το πόσο επενδύει η χώρα μας στην άμυνα και στην ασφάλειά της. Από εκεί και πέρα και ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και φυσικά και στην αναβάθμιση των F-16 και στην ένταξη των μαχητικών.

0: των F-35 στην πολεμική.
1: Για τα F-35 έχουμε κάτι επιπλέον από αυτά που ξέραμε και, από τις, και πέρα από τις δηλώσεις Γέρα Πετρίτη.
0: Καταλαβαίνω ότι κλειδώνουν κάποιες συμφωνίες που έχουν να κάνουν με κάποια οπλικά συστήματα και κάποιους πυράβλους που θέλουμε εμείς να έχουμε στο οπλοστάσιο μας. Από εκεί και πέρα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ακόμα μία σκέψη όσον αφορά σε κάποια συστήματα αυτοπροστασίας των αεροσκαφών που και η ελληνική πλευρά θέλει να δει ακριβώς το τι της συμφέρει πριν προχωρήσει.
1: Τώρα. Δύο είναι η επόμενη σταθμή της επίσκεψης, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τι ώρα είναι?
0: Είναι στις 7 η ώρα, θα μπει η κάμερα της ΕΡΤ, θα πάρουμε live εκείνη την ώρα την εικόνα, θα έχουμε λίγο πιο μετά. Ένα μικρό σαλονάκι ουσιαστικά στο Μαξίμου. Το ζήτημα είναι τι θέλει να πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός.
1: Σωστό. Και η ομιλία στην Πνίκα.
0: Θα είναι λίγο μετά τις 6, χωρίς την παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος όμως θα γυρίζει από τους ΜΕΝΤΕ 9, γιατί και εκεί έχουμε μια πολύ σημαντική σύνοδο που αφορά και την Τουρκία και την ενέργεια. Γιατί σου θυμίζω ότι είναι και η Ursula von der Leyen παρούσα.
1: Μάλιστα.
0: Και face to face θα έχει την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να πιέσει και για το άλλο μεγάλο ζήτημα που μας αφορά.
1: Για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Σωστά. Yeah. Άρα 6 ώρα και κάτι ομιλία στην Πνίκα και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και θα υπάρχει και δείπνο το βράδυ.
0: Θα υπάρχει και ένα δείπνο το βράδυ, θα καταλήξει στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπλε και θα φύγει αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Από τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Το δείπνο θα είναι στο Μαξίμου ή αλλού?
0: Αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν μου έχει έρθει επίσημα ενημέρωση Δημήτρη, υπάρχει περίπτωση να είναι και σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.
1: Εκεί που μένει ο κύριος Ρούμπλε προφανώς. Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Άλλωστε, αυτό το ξενοδοχείο το επισκέπτεται συχνά και ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθε. Οπότε περιμένουμε τα επόμενα δύο κρίσιμα κομμάτια της επίσκεψης, που είναι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Όπως σωστά μας είπε ο Χρυσάνθος, τι θα υποθεί μπροστά στις κάμερες και από τον κύριο Μητσοτάκη, ενδεχομένως και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Και σίγουρα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία του κυρίου Ρούμπλε στην Πνίκα. Τώρα, σε λίγα λεπτά θα συναντηθούμε εδώ τηλεφωνικά και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και το Μεάρχη Εξωτερικών, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, για να έχουμε και μια πρώτη αποτίμηση των μέχρι τώρα τοποθετήσεων και δηλώσεων από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, πριν από αυτό, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου του 2026 και πριν από 3 χρόνια, ακριβώς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, είχαμε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, από όπου ξεκίνησε όλη αυτή η αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όλος ο Ισραηλινός τύπος σήμερα ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα, είναι μονοθεματικός. Οι περισσότερες εφημερίδες μιλούν για ενοχή, ντροπή και μεταμέλεια, παραθέτουν δηλώσεις αλλά και διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με οικογένειες θυμάτων και ομήρων, να επαναφέρουν το αίτημα για κρατική ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή για την 7η Οκτωβρίου, γιατί κανείς ακόμη δεν ξέρει τι έγινε σε αυτή την ημερομηνία και πολλοί το έχετε ακούσει και το έχετε διαβάσει, λένε ότι ο Νετανιάχου γνώριζε από πριν από πληροφόρηση των μυστικών υπηρεσιών ότι θα υπάρξει αυτό το χτύπημα. Οι εφημερίδες του Ισραήλ λένε επίσης ότι 3 χρόνια μετά πολιτικοί και αξιωματούχοι που βρίσκονται στην εξουσία όταν σημειώθηκε η καταστροφή εξακολουθούν να βρίσκονται στις θέσεις τους, ενώ σε άλλο άρθρο γνώμης υποστηρίζεται ότι η επίκληση της Εθνικής Ενότητας χρησιμοποιήθηκε για να περιοριστεί η συζήτηση περί λογοδοσίας. Να πούμε ότι οι σημερινές τελετές μνήμης στο Ισραήλ ξεκίνησαν στις 6 και 29 το πρωί, ακριβώς την ώρα που ξεκίνησε η επίθεση το 2023. Επίσης έχουν συγκεντρωθεί στον τόπο της επίθεσης επιζώντες και συγγενείς θυμάτων και το βράδυ προβλέπεται και μεγάλη τελετή στο Τελ Αβίβ. Υπάρχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που λέει ότι η 7η Οκτωβρίου αποτελεί ένα κεντρικό παράγοντα για την εκλογική απόφαση των περισσότερων Ισραηλινών στις εκλογές που θα γίνουν σε λίγες μέρες και επίσης καταγράφεται η υποχώρηση της αισιοδοξίας για τη δημοκρατία, την εθνική ασφάλεια, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή στο Ισραήλ. Μένουν μόλις 20 μέρες πριν τις Ισραηλινές εκλογές, που σίγουρα η μέρα μνήμη μνήμης αυτή θα τις επηρεάσει και σίγουρα ό,τι συνέβη πριν από 3 χρόνια θα μπει ως αντικείμενο προεκλογικής σύγκρουσης μεταξύ των κομμάτων και των αντιμαχόμενων πλευρών και το επιχείρημα σε άλλες εφημερίδες είναι όσον αφορά εκείνη την επίθεση ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε εκείνο το πρωί ουσιαστικά παραμένει πολιτικά και στρατηγικά ανονοκλήρωτος. Η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί πλήρως, το μέλλον της Γάζας παραμένει ανοιχτό και επίσης δεν έχει λυθεί οριστικά το ζήτημα του ποιος θα κυβερνά την Γάζα. Και βεβαίως υπάρχουν πολλές συζητήσεις και για το τι συμβαίνει σήμερα στη σύγκρουση με το Ιράν, τις ενεργειακές συνέπειες σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά που ζούμε σήμερα, όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από 3 ακριβώς χρόνια, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, με την επίθεση στη Χαμάς. Θα τα συζητήσουμε αυτά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Σπύρο Λίτσα, καθηγητή θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Προς το παρόν θα πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε να συζητήσουμε της επίσκεψης Ρούμπιο με τον τομεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
5: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.
4: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Λογαριασμός στη μία, Δημήτρης Στάκης μαζί σας μέχρι και τις 2. Να πω ότι αυτή την ώρα γίνεται συνάντηση του κυρίου Ρούμπιο με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, όπου και υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Η υπογραφή έγινε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Δημήτρη Χούπη, αλλά και το διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Και θα πάμε τώρα να συζητήσουμε τα μέχρι τώρα δεδομένα της επίσκεψης με τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τομεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάντζο.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση
1: τώρα,
6: στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Ένα πρώτο ερώτημα, γιατί το άκουγα και χθες ως πληροφορία να υπάρχει, αν ο κύριος Ρούμπιο θα είχε συνάντηση με ηγέτες από την αντιπολίτευση, διότι θυμόμαστε όλοι ότι στην προηγούμενη επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν το Φεβρουάριο του 2023, εκτός από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Μπλίνκεν είχε ζητήσει να συναντηθεί και με τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο αίτημα, ούτε θα γίνει συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη, σωστά?
6: Όχι, δεν έχει υπάρξει κάποιο τέτοιο αίτημα από την πλευρά της Αμερικανικής διοίκησης.
1: Δίνεται κάποια έτσι πολιτική εξήγηση στο θέμα, το εννοώ, σε σχέση με την προηγούμενη στάση που κράτησε ο κύριος Μπλίνκεν, που συνάντησε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή όχι, το θεωρείτε τυπικό?
6: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο αναφέρεται ως δημοσιογραφική πληροφορία, η οποία είναι ακριβής. Υπάρχει μια διαφορά στο πώς κινήθηκαν οι δύο διαδοχικοί υπουργοί εξωτερικών. Αυτό προφανώς αφορά στην Αμερικανική διοίκηση και στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επιλέγει αν θα υποβάλει σχετικά αιτήματα ή όχι. Προκειμένου δεν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα στην πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα μέχρι τώρα της επίσκεψης. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε τις δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο μέχρι στιγμής. Πολύ θερμές για την σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο διπλωματικές για το θέμα του καλωδίου.
6: Ναι, είναι σαφές ότι παρακολουθούμε στενά τη συνάντηση αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι, ο στρατηγικός διάλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλές συζητήσεις για άμυνα και ενέργεια. Ο στρατηγικός διάλογος πρέπει να είναι πράγματι εμπέδωση σχέσεων συνεργασίας και φιλίας και αναζήτησης κοινών, όχι απλώς συμφερόντων, αλλά κοινών αρχών και αξιών. Ότι πιστεύουμε και οι δύο πλευρές στο διεθνές δίκαιο, στη διεθνή δικαιοσύνη, στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Αυτά είναι ζητούμενα. Προφανώς παρακολουθούμε, επαναλαμβάνω, την συνάντηση, η οποία είναι σε εξέλιξη, την επίσκεψη μάλλον, η οποία είναι σε εξέλιξη. Θα περιμένουμε και την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πρώτες διαπιστώσεις είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον της Αμερικανικής διοίκησης, της Αμερικανικής κυβέρνησης, είναι για την άμυνα και την ενέργεια. Εκεί πρέπει να πούμε ότι είναι εκ των όνου κάνευ να υπάρξει, αναγκαίο να υπάρξει ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων και κατ' επέκταση των πολιτών, τι υπογράφουμε, τι συμφωνούμε και γιατί. Ναι.
1: Φαντάζομαι θα υπάρξει ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και κατηδίαν ο κ. Γεραπετρίτης, από ό,τι ξέρω, το κάνει συχνά πυκνά, ιδίως όταν υπάρχουν και αιτήματα. Ενδεχομένως να γίνει και στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κάθε πολιτικού αρχηγού.
6: Εγώ το λέω και είμαι χρωμένος να το πω και ευθόμως από τη θέση μου, επειδή έχουν ατονίσει το τελευταίο διάστημα οι ενημερώσεις. Καλό είναι να ενισχυθούν.
1: Ναι, σωστά το λέτε.
6: Εφόσον στην άμυνα και στην ενέργεια και ιδίως στην ενέργεια, στο παρελθόν είχαμε δει συμβάσεις τις οποίες δεν τις γνώριζε ούτε καν η ίδια η κυβέρνηση όταν τις έφερνε στη Βουλή. Καλό είναι, αναγκαίο είναι να γνωρίζουμε απολύτως τι συμφωνούμε. Μάλιστα. Και γιατί και τι προστιθέμενη αξία παράγεται για την πατρίδα μας. Τώρα, στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, αληθές είναι ότι δεν είδα ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά κατά τη διάρκεια της κοινή συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών. Για δε το ερώτημα που δέχθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, για το GSI, το καλό διεκτική σχέση της Ελλάδας Κύπρου, κατανοώ ότι δεν επιθύμησε, δεν θέλησε να έχει μια ρητή θέση υποστήριξης των ελληνικών θέσεων.
1: Ή από την άλλη μια δημόσια ρητή θέση. Γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αναλυθούν σε συγκεκριμένα φόρα και ότι είναι καλύτερα να αντιμετωπίζονται ιδιωτικώς και όχι σε μια συνέντευξη τύπου, που αυτό μπορεί να λέει ότι, μάλλον να αφήνει να εννοηθεί ότι στο παρασκήνιο μπορεί να γίνονται και άλλα πράγματα.
6: Ποτέ δεν αρνηθήκαμε, κύριε Τάκη, πρώτοι εμείς, ότι αυτά είναι ζητήματα ευαίσθητα που προκαλούν ευαισθησίες κυρίως σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε και οι φορείς των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Όταν μια χώρα έχει το κυριαρχικό δικαίωμα να ποντίσει ένα καλώδιο και μάλιστα το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης να είναι και ένα έργο το οποίο μπορεί να προχωρήσει άμεσα με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, χωρίς γνωστοποιήσεις και άδειες άλλων παράκτιων κρατών εν προκειμένου της Τουρκίας, και η Τουρκία είναι αυτή η οποία, κατ' ομολογία και βουλευτών πια της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι έχει προκαλέσει την υποχώρηση της χώρας μας εδώ και 2-2,5 χρόνια στην Κάσο και δεν έχει προχωρήσει ένα καλώδιο, ένα έργο ευρωπαϊκό, τότε περιμέναμε και περιμένουμε από την Αμερικανική διοίκηση μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και άρα της ελληνικής δημοκρατίας.
1: Άρα μου λέτε ότι δεν είστε ικανοποιημένος από αυτή τη διατύπωση.
6: Επειδή η συνάντηση και η επίσκεψη είναι σε εξέλιξη, θα περιμέναμε πριν φύγει ο κ. Ρούμπιο περισσότερα.
1: Ενδεχομένως και από τις κοινέ δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον κ. Ρούμπιο όταν θα γίνει η συνάντησή του στο Μαξίμου το απόγευμα.
6: Ναι. Θα περιμένουμε περισσότερα σε αυτό, όπως και θα περιμένουμε περισσότερα ευρύτερα από την ελληνική κυβέρνηση στο πώς πρέπει να αναδείξουμε και να εκθέσουμε την τουρκική προκλητικότητα στο σύνολό της. Κύριε Τάκη, πολλές φορές έχουμε συζητήσει και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ότι τα ήρεμα νερά είναι μια συνθήκη την οποία προφανώς η χώρα μας θέλησε και προφανώς η χώρα μας επένδυσε σε αυτά. Όμως η κυβέρνηση τα διαχειρίστηκε επικοινωνιακά. Όταν υπάρχουν τα ζητήματα των γκρίζων ζωνών, του Κάζους Μπέλι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά υπάρχει το τουρκοληπτικό μνημόνιο τα τελευταία 7 χρόνια. Υπάρχει το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας πριν από την τουρκική εθνοσυνέλευση ως νομοσχέδιο και υπάρχει παρεμπόδιση του GSI καλωδίου. Και όλα αυτά δεν τα εκθέτουμε στο δέοντα χρόνο και στη δέουσα διάστασή τους στη διεθνή σκηνή, τότε η Τουρκία κερδίζει έδαφος.
1: Μάλιστα.
6: Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πρέπει η ελληνική πλευρά να θέσει στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών την τουρκική προκλητικότητα στις πραγματικές της διαστάσεις, προφανώς περιμένοντας από την αμερικανική διοίκηση να μην ξεπαγώσει τα F-35.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι εμφανές πια, άλλωστε και οι δηλώσεις του Τούρκου πρέσβη στην Άγκυρα το προηγούμενο διάστημα, ότι ενδεχομένως η Τουρκία δεν χρειάζεται F-35, αλλά και όλο αυτό το πάγωμα που υπάρχει γύρω από τη συζήτηση δείχνουν ότι υπάρχει στεναρά αντίσταση. Άλλωστε και ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας από τους, από τις κορυφές της αμερικανικής διπλωματίας που αντιτίθεται στο να πάρει η Τουρκία F-35, πέραν της πολύ ισχυρής πίεσης που υπάρχει και από την πλευρά του Ισραήλ.
6: Σωστά, απλώς επειδή ξέρετε πολλές φορές έχουμε δει τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος κάνει μια αρκετά προσωπική εξωτερική, μια πολύ προσωπική εξωτερική πολιτική, και φάνηκε αυτό και στην περίπτωση του πολέμου του στο Ιράν, για τον οποίο λέγεται ότι ο υπουργός εξωτερικών Ρούμπιο είχε τελείως διαφορετική άποψη τότε. Επειδή πολλές φορές ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί μια προσωπική εξωτερική πολιτική, είναι απολύτως αναγκαίο η Ελλάδα, εν όψη και των δηλώσεων των αμφίσιμων του Αμερικανού Προέδρου προς τον Πρόεδρο Ερντογάν, θα πρέπει η Ελλάδα να θέσει εκ νέου το ζήτημα της διατήρησης της απαγόρευσης εξοπλισμού της Τουρκίας με F-35 όσο διαρκούν οι κυρώσεις κάτσα του Αμερικανικού Κογκρέσου.
1: Άλλωστε, δύο φορές βιαστήκαμε εδώ στην Ελλάδα να πανηγυρίσουμε ότι, εντός εισαγωγικών η φράση, ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα και παίρνει τα F-35, και δύο φορές όσοι το προέβλεψαν αυτό έπεσαν έξω. Και ευτυχώς για μας, θέλω να πω, εννοώ για τη χώρα. Αλλά είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι θα πρέπει να υπάρξει ξανά μια επισήμανση και η τήρηση αυτής της συμφωνίας να είναι ισχυρή και ειλικρινής, και έτσι η Τουρκία να μην μπει σε αυτό το πρόγραμμα, που πρέπει να θυμίσουμε, και το ξέρετε πολύ καλά εσείς κύριε Μάτζο, ότι ευτυχώς η Τουρκία δια δικών της λαθών βγήκε, διότι αρχικώς η Τουρκία είχε παραγγείλει κάτι δεκάδες F-35 και ήταν και ως συμπαραγωγός χώρα.
6: Σωστά, και εκτός των δικών της λαθών και των επιλογών να επενδύσει σε ρωσικό εξοπλισμό, διότι αυτό είναι εκείνο που ενόχλησε τις ΗΠΑ, εμείς πρέπει στην φαρέτρα των επιχειρημάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου να προσθέσουμε και όλη την προκλητική, την αναθεωρητική ατζέντα και την προκλητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο εις βάρος δύο συμμάχων των ΗΠΑ, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Nice. Όταν η Αμερική βλέπει και την Ελλάδα και την Κύπρο και ισχυρίζεται ότι βλέπει την Ελλάδα και την Κύπρο ως συμμάχους, δεν μπορεί να δέχεται την διαρκή και συστηματική αμφισβήτηση έως και προβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων αυτών των δύο δημοκρατιών από την Τουρκία.
1: Κρατώ αυτή την πρώτη προσεκτική τοποθέτησή σας όσον αφορά τις δηλώσεις Ρούμπιο. Σωστά, αναμένεται να ολοκληρωθεί η επίσκεψη για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα και να τοποθετηθείτε μετά συνολικά. Και κρατώ επίσης και το αίτημά σας να υπάρξει ενημέρωση και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, είτε των πολιτικών αρχηγών, είτε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, για τα όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της συνάντησης. Μια ενημέρωση που απαιτείται να είναι επίσης και κλεισμένων των θυρών, διότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να ελεγχθούν ιδιωτικώς και όχι δημοσίως. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
6: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Τάκη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Βλέπω τώρα ένα μήνυμα από την Αλεξάνδρα που λέει: όχι και εσύ για καρβέλα και βύση, να ελεήσουμε το φουκαρά που πήρε τα 500.000 κλπ. Αλεξάνδρα μου, εγώ δεν είδες. Έκανα πολιτική σύνδεση του πράγματος και της κόντρας. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή το διχασμό μεταξύ Βύση και Καρβέλα. Εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι με τη Βύση, γιατί μου αρέσει ως τραγουδίστρια και την γουστάρω. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, τώρα. Μια και μιλήσαμε πριν με τον κύριο Μάτζο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, θα πάμε λίγο στα πολιτικά. Χθες είχαμε μια τοποθέτηση από τον πρόεδρο της Ελλάδας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, στους τομεάρχες. Εκεί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, για να δείξει πόσο σημαντική είναι η δημιουργία του δικού του κόμματος, προχώρησε σε μια λεκτική υπερβολή, είναι κάτι που το πιστεύει ο ίδιος, που συζητήθηκε πάρα πολύ. Τι είπε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας? Είπε ότι η Ελλάς, η εμφάνιση της Ελλάς, ανέτρεψε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, ανέτρεψε και τις πρόορες εκλογές που είχε έτοιμες ο κύριος Μητσοτάκης για το Σεπτέμβριο, και λέει ο κύριος Τσίπρας χθες στους τομεάρχες, αν δεν ήμασταν εμείς, ο Μητσοτάκης θα έκανε εκλογές το Σεπτέμβριο και θα έκανε εκλογικό περίπατο. Προφανέστατα η φράση είχε αποδέκτη το Πασόκ. Διότι όταν λες ότι ο Μητσοτάκης θα έκανε εκλογικό περίπατο, δηλαδή θα κέρδιζε τις εκλογές και πιθανότατα και αυτοδύναμος, διότι αυτό σημαίνει εκλογικός περίπατος, από ποιον θα έχανε, μάλλον ποιος θα έχανε από αυτό τον εκλογικό περίπατο? Προφανώς το Πασόκ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θέλει να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Τη θεωρώ ως την πιο απαξιωτική δήλωση που έχει κάνει μέχρι τώρα ο κύριος Τσίπρας κατά του Πασόκ και του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει πει και το περίφημο «Ή εμείς ή κανείς». Έχει πει και το δεικτικό «Χαίρομαι κάθε φορά που το Πασόκ κερδίζει μισή μονάδα». Έχει πει και το άλλο, 3 χρόνια είχε το Πασόκ μόνο του να κάνει την ανατροπή, δεν την έκανε, γι' αυτό και εμφανίστηκα εγώ. Αλλά το να λες ότι αν δεν ήμουν εγώ, ο Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο θα έκανε εκλογικό περίπατο, ούτε στη Νέα Δημοκρατία δεν το πιστεύουν. Δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία, αν πιάσεις και μιλήσεις με ανθρώπους κατηδίαν, δεν πιστεύουν ότι αν γίνονταν εκλογές το Σεπτέμβριο, ο Μητσοτάκης θα έκανε εκλογικό περίπατο. Ο Αλέξης Τσίπρας το πιστεύει. Δηλαδή, πώς να το πω, ο άνθρωπος που πιστεύει περισσότερο στην εκλογική επιτυχία του Μητσοτάκη, παραδόξως, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά το λέει για να υποτιμήσει πλήρως την παρουσία του Πασόκ στην πολιτική σκηνή. Αλλά τα συμπεράσματα βγαίνουν. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα, η υπόγεια, και βρίσκουν την απάντηση στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Είναι βέβαιο, το ξέρουμε όλοι, ότι στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου η Ελλάς είτε υποχώρησε ελαφρώς είτε φρέναρε. Όλοι περιμένουμε πολλή αγωνία τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Είμαστε ήδη 7 Οκτωβρίου, μετά τις 10, 12, 13 θα έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Πρέπει να σας πω πως ήδη η εταιρεία Interview κάνει την δημοσκόπησή της για τον Οκτώβριο και έχει στείλει τα σχετικά emails σε εκείνους που τους καλεί διαδικτυακά να απαντήσουν στα ερωτήματά της. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα τις πρώτες δημοσκοπήσεις και εκεί υπάρχει αγωνία στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή και στην Ελλάς και στο Πασόκ, αν θα επιβεβαιωθεί η τάση του Σεπτεμβρίου. Ποια είναι αυτή η τάση? Το Πασόκ να ανεβαίνει ελαφρώς και η Ελλάς να φρενάρει ή να χάνει ελαφρώς. Αναλόγως λοιπόν αυτού του δείγματος και του Οκτωβρίου θα έχουμε τα επόμενα πυρά που όπως βλέπετε ήδη είναι δηλητηριώδη από την πλευρά τουλάχιστον της Ελλάς προς το Πασόκ και από την πλευρά του Πασόκ προς την Ελλάς, μην νομίζετε. Και το Πασόκ απαντά και με ένα άλλο τρόπο στην Ελλάς. Παίρνει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε τον κύριο Αποστολάκη, πήρε άλλους βουλευτές το προηγούμενο διάστημα, ετοιμάζεται να πάρει την κυρία Κασιμάτη και άλλα στελέχη. Ακούγεται ότι μπορεί να είναι και πιο ηχηρές οι μεταγραφές του επόμενου διαστήματος. Άκουσα σήμερα και την κυρία Τζάγκρη στον Αντένα να λέει ότι είναι κοντά στο Πασόκ και θεωρεί ότι με αυτή τη διεύρυνση προς το παρόν προς τα αριστερά, γιατί προς τα κεντροδεξιά δεν υπάρχει, θεωρεί ότι μπορεί να χτυπήσει έτσι τον κύριο Τσίπρα. Διαβάζω σήμερα, και έχει ενδιαφέρον αυτό, στην Contra News, που γενικώς ακούει Σαμαρά το τελευταίο διάστημα και, πώς να το πω, χειροκροτεί. Λέει λοιπόν η Contra News ότι υπάρχει προβληματισμός στον κύριο Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις, που φαίνεται ότι κάποια δείγματα ήδη αρχίζουν και κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά γραφεία. Προβληματισμό λοιπόν από τις νέες δημοσκοπήσεις, οι οποίες καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Ήπειρο για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά που αναμένεται. Και πολλοί συνδυάζουν αυτή την πτώση στις δημοσκοπήσεις με το γεγονός ότι συζητάμε για τη δημιουργία κόμματος Σαμαρά εδώ και κάτι μήνες. Εμφανίζονται στελέχοι που λένε θα είμαι υποψήφιος βουλευτής από εδώ, από εκεί, από παραπέρα. Εμείς βγάλαμε προχθές τον κύριο Παναγιωτόπουλο και είπε ότι θα είναι στα νότια, αν τελικά γίνει το κόμμα Σαμαρά. Μιλάμε με άλλα στελέχη, αλλά κόμμα Σαμαρά δεν βλέπουμε. Υπάρχει δυστοκία, υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέει σήμερα η εφημερίδα, ότι υπάρχει προβληματισμός από τις νέες δημοσκοπήσεις που είναι πιο χαμηλές, που δείχνουν την εκλογική επιρροή να μειώνεται. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες μέρες. Άρα θα έχουν ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα και από εκεί και πέρα σιγά σιγά μέχρι τον υπόλοιπο Οκτώβριο, γιατί ή θα παγιώσουν μια τάση ή θα ανατρέψουν μια τάση ή θα μας δώσουν νέα δεδομένα για αυτά που περιμένουμε, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το πολιτικό σκηνικό το οποίο θα μας οδηγήσει προς τις επόμενες εκλογές. Και κάτι ακόμα τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, πριν πάμε στο διάλειμμά μας και γυρίσουμε να συζητήσουμε το θέμα του Ισραήλ. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση προχθές στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας για την απουσία των πρώην Προέδρων. Καλά, για τον κύριο Σαμάρα δεν το συζητάμε, έχει διαγραφεί. Υπήρξε ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας, κρατήστε το αυτό, την ώρα που έρχεται εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Καραμαλής μιλά για τους Κινέζους και για την ελληνοκινέζικη φιλία που συμπληρώνει 20 χρόνια και που έχει και τη δική του σφραγίδα όταν ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός, και περιμένουμε να δούμε αν θα έχει βολές πέραν της εξωτερικής πολιτικής και για άλλους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής η ομιλία του. Και επίσης υπήρξε και συζήτηση για το Βαγγέλη Μεϊμαράκη, που λένε κάποιοι, καλά τώρα δεν μπορούσε να έρθει από τις Βρυξέλλες. Φαίνεται ότι δεν μπορούσε να έρθει από τις Βρυξέλλες, και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχει κλειστεί ένα ραντεβού του κυρίου Μεϊμαράκη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την Παρασκευή. Και φαντάζομαι ότι μετά από αυτό το ραντεβού ο κ. Μεϊμαράκης θα κάνει και δηλώσεις, ενδεχομένως να δώσει και κάποιες συνεντεύξεις. Και μαθαίνω ότι ο κ. Μεϊμαράκης του έχει ζητηθεί από το κόμμα να κάνει περιοδίες στη Βόρειο Ελλάδα. Έκανε ήδη μια περιοδία λίγο πριν τη ΔΕΘ, καθώς εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα λόγω των κομμάτων προς τα δεξιά. Και ο κ. Μεϊμαράκης έχει μια δυνατότητα διείσδυσης στα πιο παραδοσιακά κοινά της Νέας Δημοκρατίας, που είναι περισσότερο αποστασιοποιημένα το τελευταίο διάστημα και αληθωρίζουν κάποιοι από αυτούς προς Λατινοπούλου, Βελόπουλο και δεν συμμαζεύεται. Θα δούμε λοιπόν αν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι περιοδίες. Το ραντεβού είναι επιβεβαιωμένο, θα γίνει την Παρασκευή και θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει μετά από αυτό το ραντεβού ο κύριος Μεϊμαράκης, για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους και να ξέρουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, θα κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα γυρίσουμε να συζητήσουμε τα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας και κυρίως αυτή την επέτειο των 3 χρόνων από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, που προκάλεσε όλη αυτή την ευρύτερη ανάφλυξη στη Μέση Ανατολή, με τον κύριο Σπύρο Λίτσα, τον καθηγητή θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμό.
1: Το τραγούδι αυτό είναι από το Σασμό, έτσι δεν είναι, Ορέστη? Ναι, από το σύριαλ του Μέγκα. Και σήμερα, όπως ξέρετε, μπορεί κάποιος να είναι σε ένα σπίτι, να βλέπει μια σειρά, παραδείγματος χάρη το Σασμό ή κάποια άλλη σειρά του Α. Κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλά στο τηλέφωνο. Ναι, φυσικά όλα αυτά γίνονται πολύ εύκολα με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα κόλλημα να τα κάνουν όλα αυτά. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό, παρακαλώ, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με μόλις 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τον κύριο Σπύρο Λίτσα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πριν μπέρδεψα τις βεντέτες, είπα ότι ο Σασμός ήταν στο Μέγκα. Ο Σασμός ήταν σειρά του Α, η Γη της Ελιάς ήταν στο Μέγκα. Γενικά, επειδή δεν πολύ βλέπω σύριαλ με βεντέτες, γι' αυτό και μπέρδεψα τις βεντέτες. Εγώ είμαι φαν της σειράς του Α, Φόνη στον Καπαναριό, που είναι μυθική σειρά και έχει και φοβερό χιούμορ. Είμαι λίγο πιο πολύ του να βλέπουμε κάτι για να σκάει το χιλάκι μας λίγο, να γελάμε. Μην πέσουμε τώρα στις βεντέτες. Δεν μ' αρέσουν οι βεντέτες. Τώρα, μια και μιλάμε για άλλου είδους βεντέτες, βλέπω ένα μήνυμα εδώ από μια ακροάτρια που λέει: αν είμαστε με τη Βύση, είμαστε και με τον Καρβέλα. Ορίστε τώρα, δίλημα που μπαίνει στη χώρα. Διότι χωρίς αυτόν δεν θα είχε την ίδια πορεία. Τα τραγούδια του σημάδεψαν και εμάς μαζί. Γιατί ο Καρβέλας είναι ένας σπουδαίος στιχουργός και καλλιτέχνης. Το ίδιο και η Άννα. Ας τα βρουν ιδιωτικά. Και όπως λέει και το κλασικό ρητό, ότι έχω ζήσει, το έχει τραγουδήσει η Βύση. Ας πούμε αυτό που ζει σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, το έχει τραγουδήσει η Βύση, θα πάμε μέχρι τέρμα και όπου βγει. Λοιπόν, βάζουμε παρένθεση στα μουσικοπολιτικά και πάμε στα διεθνή. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι κύριε Λίτσα, ελπίζω να μην σας ταρακουνά και σας ταλαιπωρεί και σας το δίλημα Βύση Καρβέλας.
11: Καλησπέρα κύριε Τάκη, το ακούω από εσάς, γιατί οι μουσικές μου προτιμήσεις είναι συνολικά διαφορετικές.
1: Μ' αρέσει αυτό. Κινούνται στην κλασική μουσική ή σε άλλα είδη μουσικής?
11: Κινούνται από τη rock, ναι, ως εκπρόσωπος της Generation X και να φτάνουν τα μέχρι και την κλασική μουσική που τολμώ να πω ότι την ανακαλύπτω κάθε μέρα.
1: Ωραία. Περισσότερο. Αν την ανακαλύπτετε, επειδή εμένα από τους αγαπημένους μου είναι ο Σοπέν και κυρίως τα νυχτερινά του Σοπέν, όταν θα τα ακούσετε και θα τα ανακαλύψετε καλά, θα κάνουμε μια συζήτηση για κλασική μουσική. Λοιπόν, τώρα προς το παρόν θα κάνουμε μια συζήτηση για τη σημερινή μέρα, που σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια ξεκίνησαν όλα. Όλα αυτά που ζούμε σήμερα στην ευρύτερη γειτονιά μας ξεκίνησαν δυστυχώς σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και θέλω να μου πείτε 3 χρόνια μετά, έλεγα πριν και για τον Ισραηλινό τύπο σήμερα που ένα κομμάτι του μιλά για το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξει καθαρές και σαφείς απαντήσεις, τι έγινε, τι δεν έγινε, ποιος ήξερε, ποιος δεν ήξερε, ποιος ειδοποίησε και όλα αυτά, πού βρισκόμαστε σήμερα 3 χρόνια μετά? Πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχε γίνει αυτή η επίθεση και τι βλέπετε και πόσο βλέπετε να επηρεάζει αυτή η σημερινή ημερομηνία και τις εκλογές που σε λίγες ημέρες θα έχουμε στο Ισραήλ?
11: Ναι, έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που το προσεγγίζετε. Αρχικώς να θυμίσω ότι μέσα στο καλοκαίρι εμφανίστηκε μια περίεργη είδηση η οποία έλεγε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν ενημερώσει τον Νετανιάου για την επικείμενη τρομοκρατική επίθεση.
1: Σωστά.
11: Και υποτίθεται ότι η Ισραηλινή αρχή δεν έδωσε σημασία. Έχει αξία να πούμε ότι αυτή η είδηση διαψεύστηκε από τα ίδια τα Εμμυράτα. Και ξέρετε, αυτό είναι σημαντικό, γιατί στα Εμμυράτα δεν υπάρχουν πάρα πολλές επίσημες αρχές. Όταν η αρχή διαψεύδει κάτι, τότε αυτή είναι και η έκφρασή της, η θέση της, η επίσημη της θέση. Κοιτάξτε, όντως σήμερα είναι μια ημέρα με την οποία πρέπει ουσιαστικά αρχικώς η μνήμη να πάει σε αυτούς που σφαγιάστηκαν με τον πλέον ιδεχθή τρόπο, όπως πάντοτε γίνεται μέσα στο φάσμα της τρομοκρατίας. Να σημειώσω κάτι το οποίο μας διαφεύγει σε όλους σχεδόν, ότι το συγκεκριμένο τρομοκρατικό χτύπημα είναι ένα από τα πλέον ιδεχθή αναλογικά ως προς τη σχέση αριθμού θυμάτων και πληθυσμού. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ένα πλήγμα το οποίο ταρακούνησε συνθέμελα και το εσωτερικό του Ισραήλ και βέβαια τις εβραϊκές κοινότητες ανά τον κόσμο, αλλά ασφαλώς και όλους τους εχέφρονες πολίτες ανά τον πλανήτη. Εάν δεν συνέβαινε το τρομοκρατικό χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου, τότε σίγουρα το Ισραήλ θα βρισκόταν σε πολύ καλύτερη θέση αναφορικά με την δημόσια εικόνα του και με την ήπια ισχύ του. Ξέρετε, η αντίδραση του Ισραήλ, και αν θέλετε μπορούμε να πάμε και σε αυτό το επίπεδο, έχει δημιουργήσει ένα αρνητικό πλαίσιο ως προς τη δημόσια του εικόνα, μια εικόνα, μια προσπάθεια η οποία θα πάρει πολλές δεκαετίες για να απαλληφθούν, ξέρετε, όλες αυτές οι γωνίες οι οποίες έχουν εμφανιστεί. Άλλες δικαίως, άλλες αδίκως. Νομίζω ότι το Ισραήλ θα βρισκόταν σε μια συνθήκη, αν θέλετε, εφησυχασμού αναφορικά με το τι γίνεται στη Γάζα. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία προέκυψαν μετά το τρομοκρατικό πλήγμα της Χαμάς είναι ότι το Ισραήλ θεωρούσε για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όχι μόνο ότι έλεγχε τις εξελίξεις μέσα στην Γάζα μέσω της τεχνολογίας, μην έχοντας πλέον αυτή μέσα στη Γάζα, δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθεί κάποιος τις καθημερινές συζητήσεις, τα καφενεία και πάει λέγοντας, και αυτό ήταν μια στρατηγική επιλογή του Ισραήλ που είχε δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην τεχνολογία και είχε αφήσει στο περιθώριο παραδοσιακές μεθόδους παρακολούθησης των εξελίξεων. Σίγουρα η Μέση Ανατολή θα βρισκόταν σε μια διαφορετική συνθήκη αναφορικά με τις κατανομές ισχύως, δηλαδή δεν θα είχαμε δει να υπήρχε οι συγκεκριμένες εξελίξεις που είδαμε στο εσωτερικό του Λιβάνου.
1: Και σίγουρα ενδεχομένως δεν θα είχαμε ίσως και την πολεμική σύγκρουση Αμερικής-Ιράν.
11: Εδώ θέλω να φτάσω. Νομίζω ότι όμως ότι αυτές οι δύο συνθήκες κινούνται ξεχωριστά, κύριε Τάκη. Γιατί πολλές φορές εμείς κάνουμε το λάθος να συνδέουμε το ότι γίνεται σήμερα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τον ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε το Ισραήλ και πάλι λέγοντας ένα πολύ βολικό αφήγημα και για το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχνούμε όμως κάτι, ότι η ανησυχία του δυτικού κόσμου, εύλογη ανησυχία
1: για το πυρηνικό πρόγραμμα,
11: βέβαια, εάν θέλετε την άποψή μου, για το πυρηνικό πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από την εποχή Μπαράκ Ομπάμα. Ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο πιο πετυχημένος? Όχι, ασφαλώς και δεν
1: προφανώς
11: ήταν. Αλλά η στόχευση των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτή τη στιγμή δεν συζητώ για προέδρου, συζητώ για το...
1: Υπήρξε όμως και η πίεση του Ισραήλ προς τον Τραμπ για αυτή την επίθεση.
11: Κοιτάξτε να δείτε, το Ισραήλ, το οποίο έχει βοηθήσει και αυτό ως προς το να αυξηθούν οι χρόνοι απόκτησης της πυρηνικής ισχύως από το Ιράν, με δημιουργικό τρόπο, θυμόσαστε τη δολιοφθορά η οποία είχε γίνει με ένα ιό που θρυλείται ότι πράκτορες της Μοσάντ είχαν τοποθετήσει στα κεντρικά τερματικά ενός από τα εργοστάσια τα οποία βρισκόταν στην διάθεση του θεοκρατικού καθεστώτος για την σχάση πλουτονίου. Οπότε ο ρόλος του Ισραήλ είναι πολύ σημαντικός και σε αυτή τη διαδικασία. Προσωπικά θεωρώ ότι η όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να κινητοποίησε αντανακλαστικά σε επίπεδο διπλωματίας, αλλά ούτως ή άλλως η κατεύθυνση πήγαινε προς τα εκεί. Δηλαδή αργά ή γρήγορα θα φτάναμε στο σημείο όπου ο δυτικός κόσμος θα έλεγε στο Ιράν ότι εμείς δεν επιθυμούμε να αποκτήσεις πυρηνικά όπλα.
1: Και άρα λέτε ότι θα είχαμε μια πολεμική σύγκρουση έτσι κι αλλιώς. Απλά μπορεί να ήταν σε κάποιο άλλο χρόνο.
11: Ασφαλώς και θα είχαμε μια πολιτική σύγκρουση ούτως ή άλλως, και γι' αυτό ακριβώς κάνω και έναν ποιητικό κύκλο αν μου επιτρέπετε. Οπότε μπορεί η διαδικασία της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να προηγούταν ενός τρομοκρατικού πλήγματος στο Ισραήλ. Γιατί όπως φαίνεται το Ιράν έπαιξε, γιατί νομίζω ότι δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το τρομοκρατικό πλήγμα ξεκίνησε από το Ιράν.
1: Προφανώς, προφανώς.
11: Ασφαλώς. Νομίζω λοιπόν ότι το Ιράν αργά ή γρήγορα.
12: Αλφα Πάτρας 94,4.
13: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
14: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

φέρα, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

κάπου μεσοπέλαγα το αλάτι, την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγη για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά, η μόνη απόστολη. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση εξ

Αν τα θαλάπεις γύρω από μένα, προστάτεψέ με απ' τη ζωή στο ψέμα. Παντοτινό μου αστέρι, δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή. Θα έχω πνιγεί στο αίμα, παντοτινό μου αστέρι.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

cheese around me.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της συνυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μη τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4.

duermen. Una vez más, no, por favor.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.